92,6. After hours.

scratch the words with false inspiration. The thumb.

Be better.

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

την κάνουμε σιγά σιγά, έτσι. Έλα, 27 Απριλίου. 27 Ιουλίου. Καλό Πάσχα. Καταλαβαίνετε ότι είμαι σε μια σύγχυση, γιατί φεύγω, δεν κρατιέμαι δηλαδή, δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, εμείς οι πρωινοί έχουμε ένα θέμα, δεν πάει άλλο, τέλος. Μέχρι εδώ ήταν. Ιουλίου λοιπόν, άντε ακόμα μία-δύο μέρες και γεια σας. Οι υπόλοιποι θα φύγουν Παρασκευή, εγώ φεύγω Τετάρτη τελευταία εκπομπή. Επτά και τέσσερα πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στον Best. Μέχρι τις 8, χρόνια πολλά στην Ανθούσα, τον Παντελή, τον Παντελεήμον, την Παντελίτσα, την Παντελίνα, ακονόματα τώρα. Κάνει πρεμιέρα το 1940, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ο Bugs Bunny με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Τι φάτσα έχεις ρε φίλε. Φοβήθηκα. Μουτσούνα και αυτή, ο Bugs Bunny. Αλλά τέλος πάντων. Η Λίνα Σκίνερτ κυκλοφορούν το 1974 σαν σήμερα το Sweet Home Alabama. Γεννιέται το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος σαν σήμερα 27 Ιουλίου. Φεύγει από τη ζωή το 1992 η μεγάλη Τζένι Καρέζη. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, Πάνος.Λάκατζης. Δεν θα ασχοληθούμε με πολλά, μουσική και κουτσομπολιό αυτές τις τρεις μέρες, έτσι. Άντε, καλημέρα.

Ωραίος καιρός. Θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 36, αύριο 37-38 στο κέντρο. Θα έρθουν και τα μελτέμια από την Τρίτη, Τετάρτη.

Εντάξει, το θερμόμετρο μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα. Αλλά ποιον ενδιαφέρει στην Αθήνα είστε? Τέλος πάντων, άντε να πω για την Αθήνα. Τι να κάνω. 38 την Τετάρτη. Από την Τετάρτη και μετά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, γιατί όπως είπα θα έρθουν οι βοριάδες. Και μέχρι το Σάββατο θα έχει στην Αθήνα, ξαναλέω, η πρόβλεψη είναι για το κέντρο και εκεί τις περιοχές του κέντρου, 30, 31, 32 από την Τετάρτη μέχρι το Σάββατο.

Καλημέρα στο Χαροκόπιο, καλημέρα στη ΜΕΘ του 251 Γνά, στο Μάνο, το Θάνο. Έλα, εντάξει τώρα, τι να λέμε, για τι πράγμα να μιλήσουμε, για διακοπές, για παραλίες, για φαγητά, για μπαράκια στα νησιά.

0: Έχει ρε παιδί μου για κάτι θέματα. Εντάξει, είναι κάποια θέματα σοβαρά που είναι ψηλά στην επικαιρότητα. Με τις φωτιές στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία.
1: Be best.
0: Αλλά είναι και κάποια θέματα τα οποία είναι λίγο, έχουν λίγο την πλάκα τους. Μα αυτά θα ασχοληθούμε.

Τα πιο λέει απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου. Έλα τώρα, ποιος πάει καλοκαίρι διακοπές και πάει να δει τα αξιοθέατα?

πάνε οι τουρίστες και βλέπουν. Ωραίο θέμα αυτό, ποιος το έκανε. Πάνε και βλέπουν τα αξιοθέατα και μετά τα κράζουν, έτσι. Εδώ νομίζω οι τουρίστες έρχονται στην Αθήνα με τα γεια σας, δεν είναι. Δεν πας καλοκαίρι τώρα στη Ρώμη, στο Παρίσι. Εμβληματικά ευρωπαϊκά αξιοθέατα όπως η Μόνα Λίζα και το Mannequin Peace. Αυτό είναι το Mannequin που κάνει η πιπί του, έτσι. Απογοητεύουν τους επισκέπτες λόγω του μικρού τους μεγέθους. Ναι. Μπράβο ρε, ωραίο θέμα. Μικρή η Μόνα Λίζα. Άρα για το μανεκίν αυτό εντάξει απόψη είναι, αλλά η Μόνα Λίζα μικρή. Υπάρχει λέει και έντονος συνωστισμός. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Πήγαινε, δεν ξέρω, πήγαινε. Ποια περίοδος είναι off season, car off season, πήγαινε.

Εκτός από τα κουτσομπολιά που περιμένω να μου στείλετε, που θα πάτε, τι θα κάνετε, με ποιους, ποιον θα αφήσετε απ' έξω, τι ψέμα θα πείτε για να μην πάρετε μαζί σας κάποιον που δεν θέλετε και τέτοια, έτσι. Περιμένω και να μου στείλετε και τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ό,τι προλάβω.

Ναι, το μας έπιασε ελάστιχο, πρέπει να κατέβουμε και εσύ να πας με το κτέλ. Ενώ η άλλη θα κάτσει το αυτοκίνητο. Μπορεί να μην πιάσει. Δηλαδή είσαι με μια παρέα, κάποιον θες να πετάξεις έξω. Δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερες να μην τον πάρεις μαζί. Πω πω, ένα τυχαίο όνομα. Βασίλη, λάστιχο. Πρέπει να κατέβουμε, θα περιμένεις το κτέλ, εμείς θα περιμένουμε την οδική. Γιατί να μην περιμένω κι εγώ την οδική. Να πας πρώτα, να φτάσει κάποιος στο δωμάτιο πρώτος, να μας το πάρουνε. Όλα εδώ τα σκέφτομαι. Προσοχή στις παρέες λοιπόν, έτσι γενικά, μην πάτε και μάλιο τραβηχτείτε. Cool, εντάξει. Και να είστε... ήρεμοι, να συμφωνείτε, μην λέτε όχι και αυτό εγώ θέλω να πάμε σε αυτή την παραλία. Ω, εκεί, μουλάρωμα. Όχι, να λέτε κανένα ναι, να ασχολείστε. Να, εδώ ο Σταύρος θα πάει, λέει, στο Περτούλι και στο Ναύπλιο. Ωραίο. Ναι, παίζει και το κόλλησα COVID παίζει. Αν και δεν είναι πολύ μοδάτο πια, έτσι. Δηλαδή είναι λίγο πασέ. Οκ. Το ακούω.

Επίσης, κάποιος δεν θα βγάλει τα εισιτήρια για όλους. Άνθρωπος είσαι. Πόσους έπρεπε να βγάλεις, 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει, άνθρωπος είσαι. Εσύ δεν το βγάλες το εισιτήριο. Τι, α, θα σου πάρουμε το κεφάλι.

Καλημέρα στον Χρήστο που δουλεύει. Καλημέρα στην Κατερίνα που πάει να πάρει το τραμ. Α, είναι μοδάτη η γρήπη α, ε. Α, οκ, ναι, να είμαστε με τη μόδα θέλω, παιδιά. Όχι τίποτα άλλο. Θα πεις ότι έχεις COVID και θα έρθει ο άλλος αγκαλιά να σε πάρει. Έλα, τι. Έλα, μωρέ, COVID τώρα, εντάξει. Οκ. Άλλο κύρος έχει γρήπη α τώρα. Εντάξει.

Εδώ μου λέει ο ακροατής, οι γονείς μου θα πάνε Ολλανδία. Ναι, τα κουτσομπολιά, αυτά, γι' αυτά ζούμε, έτσι. Εννοείται. Να μου πείτε τον πόνο σας. Οι γονείς ακροατοί θα πάνε στην αδελφή που μένει στην Ολλανδία για 2 εβδομάδες. Εσύ γιατί όχι, πρώτον. Τώρα σπαίνω τη διχόνια, έτσι. Δεύτερον, θα αφήσουν το σκύλο 2 εβδομάδες. Στο μεταξύ ο σκύλος μου γράφει εδώ πέρα είναι παράξενος και κακομαθημένος και δεν μπορεί τη ζέστη. Οπότε θα πηγαίνει παραλία στις 5 και μετά. Σκύλο. Το ρωτάς, δηλαδή, τι ώρα είναι. Ξέρει, αλήθεια τώρα.

πώς ένα παράξενος και κακομαθημένος μουλαρώνει. Το μπας δηλαδή 11 η ώρα το πρωί δεν πάει με τίποτα. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πώς τα έχετε καταφέρει έτσι. Έλα Αζόρι κρεμούλα σου, τι φάση.

0: choose music.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: The music.

Δεν του φαίνεται, αλλά είναι ένα καλοκαιρινό τραγούδι για τους γυμνιστές. Αυτό μας βλέπει κανείς. Όχι, είμαστε μόνοι μας, βγάλτε. Αν και οι γυμνιστές νομίζω τα βγάζουν έτσι ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν... δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα παραλίες. Ο Ρούκουνας ήταν μία, αλλά νομίζω ντύνονται πια εκεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Πάνος Λάκα τον Best μέχρι τις 8. Πολύ καλός ο καιρός. Θέλετε να δω την κίνηση? Θερμόμετρο μέχρι 35-36 βαθμούς. Έτσι θα πάει τις επόμενες ημέρες. Μετά την Τετάρτη θα έρθουμε, μια θα δροσίσει λίγο.

Καλά έκανα και είδα την κίνηση, γιατί ο Κηφισός νομίζω είναι ένας δρόμος που θα πρέπει να πάρετε τώρα. Να δείτε πως είναι δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πρωινό event στον Κηφισό, χωρίς κίνηση. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λάκατζης. Κουτσομπολιά και τραγούδια. Αυτό είναι το τρίμερο που έρχεται σήμερα, αύριο την Τετάρτη. Μετά καλό καλοκαίρι.

Πρώτη χρονιά θα πάμε, πήγαμε μου λέτε, τα παιδιά στους παππούδες. Εκδίκηση, ναι. Τόσα χρόνια μας έλεγε, κάντε παιδιά. Παιδιά δεν θα κάνετε, δεν θα κάνετε παιδάκια. Μόνο ένα. Ένα έχει παρέα. Μετά, μόνο δύο. Μετά κάνεις τρίτο, για μπιλιάρδο πώς θα πηγαίνουνε. Τέσσερις χρειάζονται. Δεν γίνεται ρε παιδιά, ορίστε εκδίκηση. Ξέρετε, έχουμε κανονίσει, δεν έχουν κανονίσει τίποτα οι παππούδες. Οι παππούδες είναι εκεί. Δουλειά τους είναι.

Ναι, υπάρχουν και τα κάμπ. Ακόμα και στα κάμπ πηγαίνουν τα παιδιά, το ξέρω. Αυτοί που ξεκουράζονται, καταγγέλει ένας εδώ ακροατής, είναι εκπαιδευτικοί. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα να στείλουν παιδιά στο χωριό.

άνθρωποι λέει που στα νιάτα τους ήταν πρώτοι στη διοργάνωση πάρτι και συγκεντρώσεων, συχνά αλλάζουν συνήθειες μεγαλώνοντας και αυτό ίσως ανησυχήσει τους οικείους τους. Αλήθεια. Γιατί δεν παρτάρεις, γιατί δεν κάνεις πάρτι πια? Από πότε έχει να κάνει ο Πάνος πάρτι? Κάτι έχει. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κάνουν πάρτι και μπράβο τους. Πολλοί κάνουν, αλλά τώρα έτσι πως έχει γίνει η φάση, πρέπει να έχεις τη σωστή παρέα. Ποιος χορεύει? Άλλοι πάνε για τα καναπεδάκια μόνο. Σήκω παιδί μου από το καναπεδάκι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έτσι. Α, ωραία χρόνια πηγαίναμε απευθείας από το Privilege, για εκπομπή και ειδήσεις 6 ώρα το πρωί. Ωραία πράγματα.

Καλημέρα στην Καστοριά. Έλα τώρα, δεν κάνετε πάρτι? Πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Πού γίνονται αυτά τα πάρτι και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα.

Ο Παλάκια Πάρτι. Συνήθως αυτά τα πάρτι, έτσι, μετά από κάποια ηλικία, πας με ακόμα 3-4 φίλους σου για να σε σηκώνουν από τον καναπέ, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ρε σήκω!

καλημέρα στην ΑΔΕ που μου στέλνει ένα μήνυμα. Είναι αγαπημένοι ακροατές, δεν θέλω να τους αποπάρετε τους ανθρώπους. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες διευθύνσεις που γίνονται αυτά τα πάρτι? Θα σας φέρουμε εμείς τα κοκτέιλ. Από κασέτα παίζουμε, από κασέτα. Δεν υπάρχει σε αυτά τα πάρτι ούτε DJ, ούτε barman, ούτε τίποτα, τίποτα. Ούτε έναν χορευτή δεν φέρνουμε να μας δείξει πώς γίνεται. Μόνοι μας χορεύουμε. Χάλια τα ποτά τα φτιάχνουμε, χάλια δεν ξέρουμε τι βάζουμε μέσα. Άλλα ζητάνε οι φιλοξενούμενοι, άλλα τους δίνουμε. Άστα σου λέω, αδέ μου, άστα.

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε. Αύριο το πρωί στις 7 εδώ. Τα φιλιά μου. Be one of us.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Best 92,6.
7: This is something special for you.
8: We, the music.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, το μάτι φταίει.
1: Το μάτι. Μας ματιάζουν γιατί είμαστε όμορφοι.
0: Γιατί είμαστε όμως. Τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλή τελευταία εβδομάδα Ιουλίου και εκπομπών. Ζωντανών.
0: Ναι. Την Παρασκευή, ως γνωστόν, κλείνουν τα μικρόφωνα για ένα μήνα και μία μέρα. Δεν απατώμε, ναι, διότι επιστρέφουμε την Τρίτη. 1η Σεπτεμβρίου.
1: Ένα μήνα ακριβώς.
0: Ναι. Ωραιότατα. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 27. Mm-hmm. Η ώρα πια έχει πάει 8 και μόλις πήγε και 13. Εμείς εδώ θα είμαστε ως τις 10 να σας κάνουμε παρέα στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης σήμερα φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο τα μηνύματά σας. Τα ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Η κίνηση εκεί έξω πια είναι, δηλαδή κάνει μπαμ ότι έχει φύγει μπόλικος κόσμος. Να. Βέβαια, προσοχή παιδιά στο τιμόνι, είδα κάτι γκάζια το πρωί ερχόμενος. Επειδή Κάσια. Είναι οι δρόμοι πιο αρκετά πιο χαλαροί και ανοιχτοί, το πατάμε τον γκαζάκι μας. Μηχανές και αυτοκίνητα. Οπότε προσοχή. Μην πατήσουμε τώρα. Το ξύλο.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Έμα. Οπότε πάμε παρέως στις 10 να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.

0: εγώ θα το ξαναπώ. Ούτε του παπά με αυτόν τον καιρό που μας κάνει. Έτσι.
1: Ούτε.
0: Το Σαββατοκύριακο. Κρύο, όχι αστεία.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ήτανε,
0: εγώ σχεδόν την άρπαξα, μιλάμε. Γιατί είχα βγει με βερμούδες και τέτοια πάνω στη μηχανή, σχεδόν την άρπαξα.
1: Ναι, έπεσε πολύ θερμοκρασία. Εντάξει, είχαμε και τις βροχές την Παρασκευή.
0: Καλά, ναι.
1: Αν και εγώ ορμολογώ ότι δεν τις πρόλαβα, γιατί πήγαινα ανάποδα με τον καιρό. Εγώ ερχόταν ο καιρός εδώ, εγώ πήγα στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα δεν έβρεξε, τουλάχιστον από την ώρα και μετά που φτάσαμε εμείς. Ήταν χαρά Θεού, δροσούλα βέβαια.
0: Ναι.
1: Το ήθελε στο ζακετάκι σου το βράδυ.
0: Το ήθελε στο ζακετάκι σου το βράδυ.
1: Το
0: οποίο
1: εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ ευχάριστο γενικά, γιατί το πρωί ήταν οκ. Okay. Δεν μπορούσε να πας για το μπάνιο σου και να κάνεις ένα ωραίο μπάνιο χωρίς να παγώσεις. Και το βράδυ είχε την ωραία σου τη δροσούλα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα μας πάει αυτή τη βδομάδα. Ανεβαίνει κάπως η θερμοκρασία, αλλά πάλι σε normal
1: επίπεδα.
0: Πλαίσια, ναι, και επίπεδα. Έρχεται και η Αφρικανική σκόνη. Είναι, βασικά έχει έρθει. Είναι,
1: πάλι έρχεται.
0: Είναι, το βλέπεις μωρέ και έξω υπάρχει αυτή η θαμπάδα η σκονισμένη. Αλλά εντάξει.
1: Την μπερδεύω πλέον, γιατί είναι, υπάρχει μια θαμπάδα σκονισμένη από τα εκατομμύρια έργα που γίνονται σε αυτή την πόλη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε δεν έχω καταλάβει. Είναι αφρικανική σκόνη, είναι που έχουν σπάσει όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας, είναι που είναι τα μετρό. Δεν ξέρω.
0: Σκόνη.
1: Αυτή υπάρχει σκόνη. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 27, έτσι για τελευταία Δευτέρα πριν τις διακοπές. Ποιους να τιμήσουμε με ευχές και ποιους να θυμηθούμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι το Αγίου Παντελήμωνος σήμερα.
0: Okay,
1: γιορτάζουν οι Παντελίδες, οι Παντελίτσες, οι Παντελίνες, η Παντελεημονία, ο Παντελέημον και ο Παντελής. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά γιορτάζει και η Ανθούσα.
0: Εντάξει,
1: χρόνια πολλά και στην Ανθούσα. Τώρα, στα γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και αυτή, το 1885, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος.
0: Πότε, το 1885.
1: Βεβαίως. Ο Εμμανουήλ Ροίδης είναι ο συγγραφέας της Πάπησας Ιωάννας. Έτσι, να θυμηθούμε, παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μιας άμαξας πάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της Άνω Γνάθου.
0: Ωραία, φίλε.
1: Γίνονταν και τότε ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Το 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι Πανελλήνιες δηλαδή θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικο-μαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, στην οποία τελετή λαμβάνουν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες.
0: Α, μία στις, λιγότερο από μία στις 10 ήταν οι γυναίκες, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μια στις 20 περίπου.
1: Τώρα, 1940, και ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων, Ένας Άγριος Λαγός.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζει ο Bugs Bunny.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θέλω πολλές φαλιάρες ο Bugs Bunny.
1: What's up, Doug?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλο τσογλάνι ο Bugs Bunny. Αχώνευτος, καλά, ξυπνοπούλη και τέτοια. Μιλάμε τώρα είναι να τον δέσει ένα στήλο από τα αυτιά.
1: Άκου και... τώρα. Το λαγουδάκι.
0: Ποιο λαγουδάκι, παιδί μου, Βελζεβούλη είναι αυτό. Αχώνευτος.
1: 1953. Υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας.
0: Μάλιστα.
1: Έκτοτε, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τελικώς τον Οκτώβριο του 1955, δύο χρόνια αργότερα δηλαδή. Το 1974, σαν σήμερα, κυκλοφορούν σε σίγγλ η Λίνα Τσκίνα τη μεγάλη τους επιτυχία Sweet Home Alabama. Ενώ το 1996 βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Ναι,
1: έχουμε ένα νεκρό και 110
0: τους
1: τραυματίες.
0: Τους Ολυμπιακούς που μας
1: είχαν κλέψει τότε. Φαντάζεσαι να είχαμε κάνει τότε Ολυμπιακούς.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί με το 2004 που τους κάναμε... Άστο, τέλος πάντων.
1: Γενέθλια. Θα είχε ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ο Έλληνας ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Η φοβερή, απίθανη, φανταστική Πίνα Μπάους. Η οποία γεννήθηκε το 1940 και έφυγε το 2009. Και επίσης θα είχε γενέθλια σήμερα.
0: Ξέρω ποιος.
1: Ποιος.
0: Σιδερόπουλος.
1: Ναι, ο Παύλος Σιδερόπουλος.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: Γεννημένος το 1948.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, παιδιά. Σαν σήμερα έφυγε ο Δημήτριος Πλαπούτας το 1864, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός, πολιτικός κτλ.
0: Και μετέπειτα ήρωας της Ελλάδος στα παιδιά, ως γνωστόν.
1: Καλό, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Δεν εκτιμήθηκε.
1: Όχι, εκτιμήθηκε, εκτιμήθηκε. 1917 έφυγε ο Εμίλ Κόχερ, ο Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Τιμήθηκε και με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία, χειρουργική του θυροειδούς αδένα.
0: Θέλω πάρα πολύ να δω τη Ελλάδα στα παιδιά τώρα. Θυμήθηκα πόσο φοβερή σειρά ήταν.
1: Φοβερή και την είχε πολλά χρόνια, την έπαιζε με τα μεσονύχτια. Ήταν φανταστικό κάψιμο που έχει γυρίσει από ποτό.
0: Ναι.
1: Να βλέπει τη Ελλάδα στα παιδιά. Ένα το 1992, σαν σήμερα, έφυγε και η Τζεν
0: Καρεσνύχτια.
1: Ήταν φανταστικό κάψιμο που έχει γυρίσει από ποτό.
0: Ναι.
1: Να βλέπει τη Ελλάδα στα παιδιά. Ένα το 1992, σαν σήμερα, έφυγε και

0: τέλος πάντων.
1: Χαρά σε Ευαγγέλια, να το πούμε αυτό έτσι. Μπράβο σε όσους έχουν και καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή σήμερα. Ναι. Διότι έχουμε και το πέτυχα στο timeline μου, εξού και το θυμήθηκα βασικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τον Όλυμπο πια, στη μεγάλη οικογένεια της UNESCO.
0: Βέβαια. Στον οποίο χιόνισε το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Στον κατάλογο λοιπόν Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο Όλυμπος μας.

0: Άλλο θυμάται. Άλλο αχώνευτο ζώο. Άλλο αχώνευτο καρτούν.
1: Το Roadrunner.
0: Ναι, το BB, πώς το λένε αυτό το πουλί.
1: Roadrunner.
0: Τι πουλί είναι αυτό, στο μεταξύ.
1: Roadrunner.
0: Υφίσταται, ρε παιδί μου. Λογικά
1: δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό ναι, είναι το πιο αχώνευτο. Ξεκάθαρα είμαστε με τον Κογιώτη. Ο Κογιώτη είναι. Το Κογιώτη είναι ο. Το διακρίνει μια δονκιχωτική, ρε παιδί μου.
1: Και στον Ντόμ και Τζέρι με τον Ντόμ είμαστε. Ο ποιος είναι ο γάτος, ο Τζέρι. Ποιος είναι ο γάτος.
0: Ο γάτος είναι ο.
1: Ο Τζέρι.
0: Ο Τζέρι, ναι.
1: Όχι, ο Ντόμ. Ο Ντόμ είναι ο γάτος. Ε,
0: πώς
1: πατήσαμε τώρα έτσι.
0: Σκάλωσα τώρα, ναι.
1: Κογιώτ... Με το γάτο είμαστε τέλος πάντων. Στο...
0: Με το γάτο είμαστε, ναι. Κογιώτ Μπιμπίπ είμαστε με το Κογιώτ. Bugs Bunny, Elmer Fudd. Εγώ προσωπικά είμαι με τον Elmer Fudd. Και όχι με το αχώνευτο λαγό. Κούνελο τη τώρα.
1: Δεν μπορώ να διαλέξω μεταξύ. Όχι, με το Bugs Bunny θα είμαι εγώ.
0: Το Bugs Bunny,
1: ναι, ναι, θα είμαι με το Bugs Bunny. Δεν θυμάμαι, έχω πάρα πολύ καιρό να δω Bugs Bunny. Δεν έχω έντονα συναισθήματα αυτή τη στιγμή για αυτή την, για αυτή την αντιπαλότητα εκεί, για αυτή τη βεντέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε με το. Πώς το λένε.
0: Είμαστε με τους αγωνιστές και τους Δον Κιχώτες αυτή τη κόμικ ύπαρξη. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι σήμερα σε συνέχεια του αφιερώματος που κάναμε σε βιβλία την Παρασκευή που μας πέρασε, που σας άρεσε πολύ και μας στείλατε πάρα πολλά μηνύματα, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβουμε να τα πούμε όλα όσα θέλαμε, θα το συνεχίσουμε σήμερα στη δεύτερη ώρα. Ούτε σήμερα θα προλάβουμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας.
1: Εσύ, γιατί εγώ δεν έχω πάρα πολλά πράγματα ακόμα να πω. Εσύ δεν θα λύσεις τα περισσότερα. Θέλω να πω. Να μιλήσουμε για όλα τα βιβλία που έχουμε διαβάσει ποτέ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα έχουμε πολλά. Θα έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Εσύ θα έχεις σίγουρα, γιατί έχεις και πάρα πολύ feedback από την. Και από νέες κυκλοφορίες κτλ. Οπότε μείνετε μαζί μας και για τη δεύτερη. Γιατί πολύ ενδιαφέρον. Υπήρξε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι, πάρα πολλά.

0: είδαμε και τη λίστα και πολλοί κόσμος έτσι την...
1: Τη λίστα από την τώρα. Α, τι μπορεί, άμα ξέχασα την κάνω retweet, post, πώς το είναι, re-story, αυτό. Συγγνώμη, δευτέρα.
0: Αν του story.
1: Αγάλη, πόσο boomers είστε. Εντάξει, τόσο. 1-0.
0: Πόσο boomers σε σχέση με τι?
1: Σε σχέση με, με τα καρτούν που διαλέγουμε, ναι. Daffy Duck μόνο, ρε. Ναι.
0: Daffy Duck, εντάξει.
1: Φυσικά είμαστε
0: με την οικογένεια Duck, υπάρχει πολύ. Πολύ υλικό που αγαπάμε.
1: Σίγουρα δεν είμαι με τον Gastone.
0: Όχι με τον Gastone.
1: Μεγάλο αγώνα το κονιόρ.
0: Ο Φέθρη μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο Φέθρη, εντάξει. Μιλάμε παλτό, ολκή. Ο Φέθρη.
0: Ο Φέθρη είναι φανταστικό. Είναι ακόμα χειρότερο. Πιο γκαντέμι από τον Ντόναλντ και πιο περίεργο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα Ντόναλντ στην Πέμπτη, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Φέθρη. Και έχει βγει όνομα.
1: Είστε με τον κυνηγό. Δεν είναι το θέμα το κυνήγι. Ότι κυνηγάει ένα φάιρ, παιδί μου, το μπιμπί, το κογιότ. Είναι το θέμα ότι είναι στοχοπροσιλωμένος, ξέρει ότι δεν θα το πετύχει ποτέ, αλλά δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Υπάρχει μεγάλο ηθικό δίδαγμα σε όλο αυτό. Ότι βρίσκουμε το, είναι το έκαστο σε φόε τάχθη που λένε.
0: Ο Έλμερ.
1: Ο Κογιότ. Βρίσκεις αυτό για το οποίο έχεις έρθει σε αυτό το μάτιο του το κόσμου.
0: Τον Έλμερ λέει κυνηγό. Ο Έλμερ είναι ο κυνηγός.
1: Α, εκεί το πήγε. Συγγνώμη, νόμιζα για το κογιότ που κυνηγάει.
0: Ο Έλμερ είναι
1: το
0: ο κυνηγός. Γενικά τρομερός, πώς το λένε.
1: Να σου το πω αλλιώς, ρε παιδί.
0: Redneck. Redneck
1: ναι,
0: κυνηγός.
1: Ναι, full.
0: Σίγουρα ψηφίζει Τραμπ.
1: Δεν είμαι με τον κυνηγό ακριβώς, αλλά είναι μια και είπε Τραμπ. Α πούμε, αν ψήφιζα στις ΗΠΑ, θα ψήφιζα οτιδήποτε άλλο εκτός από Τραμπ. Ο Τραμπ ο δικός μου είναι ο Bugs Bunny.
0: Όχι, ο Έλμερ είναι ο Τραμπ. Έχεις καταλάβει λάθος. Εκεί τώρα θα πρέπει να σε φέρουμε προ τον ευθυνών σου.
1: Ναι.
0: Σε σχέση. Tasmanian Devil λέει μόνο, είναι φανταστικός Tasmanian.
1: Τρέλα κι αυτός.
0: Γενικά τώρα, άμα πιάσουμε κουβέντα για τα καρτούν, μπορούμε να μιλάμε όλη την εκπομπή.
1: Ναι, κανονικά. Θα... Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι πια μια ανάσα από τις διακοπές? Αυτά είναι τα ζητήματα που φεύγει το μυαλό σου. Πάει, πάει προς τα εκεί.
0: Καλημέρα, Μανίνα. Λέει, θα βάλω το πιπ πιπ που έκανες για ήχο μηνύματα στο κινητό. Ευχαριστώ. Κάτσε να το κάνω πιο καθαρά. Μισό λεπτό, μην μιλάτε για λίγο.
1: Περνάει. Το πιάσες. Λοιπόν, άντε πάμε για διάλειμμα. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε σχεδόν.
0: Φτάσαμε.
1: 8 και μισή, ναι.
0: Τι λέει, παιδί.
1: Πάμε για το πρώτο διάλειμμα. Εννοείται ότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Άλλη μια φορά, εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Οπότε ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας ως γνωστόν.
0: Και τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη. Όχι πολύ, αλλά ανεβαίνει αυτή η εβδομάδα. Ίσως την υδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνετε για να αναπληρώσετε τα υγρά που χάνετε από αυτή τη ζέστη και τις δραστηριότητες είναι να πίνετε πολλά υγρά και βέβαια να προσθέσετε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες στη διατροφή σας. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύετε ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είστε έτοιμοι να συνεχίσετε. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ανυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.
2: Best 92,6.
3: Just breathe and don't look down.
4: We, the music.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: You are the frequency.
10: Best. 92,6.
11: We the music.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργεια.

0: Λοιπόν, παιδιά, πριν περάσουμε στις εφημερίδες τώρα, στα πραγματικά καυτά ζητήματα της ημέρας, μιας και είπαμε είναι τελευταία εβδομάδα εκπομπών, δεν είχαμε ιδέα, μας το έστειλε εδώ κάποιος κάποια και όντως το ψάξαμε και έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Είναι βασισμένο, θα έπρεπε να το περιμένουμε βέβαια, το πουλί στο Roadrunner, στο Beep Beep, αυτό, είναι βασισμένο σε πραγματικό πτηνό, όπως είναι όλα τα ζώα στα καρτούν, και είναι βασισμένο στον γεωκόκιγκα της Καλιφόρνια, ο οποίος γεωκόκιγκας τρέχει μεν, αναπτύσσει ταχύτητες, πάει γενικά περπατώντας, δεν πετάει. Είναι η φάση του.
1: Είναι
0: το πουλί με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο έδαφος και πιάνει 24 έως 32 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Αυτά είναι.
0: Ένα κογιότ όμως πιάνει 60 με 69. Άρα τον έχει στην πραγματικότητα το κογιότ.
1: Άρα, γιατί δεν τον πιάνει.
0: Α, πρόσεξε. Ναι, μεν στα χιλιόμετρα τον πιάνει, αλλά δύσκολα μπορεί να συμβεί γιατί το πτηνό.
1: Ναι.
0: Κοίτα τι μαθαίνεις τώρα. Αυτά είναι μια ωραία πληροφορία, ρε παιδί μου. Το πτηνό έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση.
1: Α, οπότε πιάνει πιο γρήγορα την ταχύτητά του και δεν τον προλαβαίνει ο άλλος.
0: Αυτό, ναι.
1: Μάλιστα. Άρα πρέπει να έχει ξεκινήσει επίσης, ο άλλος.
0: Και επίσης σηκώνεται και λίγο, ξέρεις, ψιλοαιωρείται και τέτοια. Οπότε ναι. Κρύβεται, κάνει ράνι.
1: Εντάξει, okay. Όπως τα έχουμε δει στο καρτούν, ναι. Δηλαδή. Αρκετά πιστικό το.
0: Βγαλμένο από τη ζωή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από τη ζωή βγαλμένο και το κογιότ με το Roadrunner.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας σήμερα από τα νέα, με κεντρικό θέμα, τι πρέπει να κάνετε αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης, να ξέρετε.
1: Μάλιστα. Όχι, εντάξει, την προλάβαμε.
0: Την προλάβαμε. Mm. Απλά αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα, δεν υπάρχει περίπτωση πια ο σκληρός έχει κλειδώσει ως προς αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω, να θυμηθούμε ποτέ απ' έξω τον
1: νέο αριθμό. Ναι.
0: Ποτέ. Έτσι. Τελείωσε αυτή η
1: ιστορία. Κοίταξε, μας πετυχαίνει και σε μια δύσκολη ηλικία τώρα αυτή η αλλαγή.
0: Μετάβαση.
1: Αν ήταν στα 30 μου, θα τον θυμόμουν.
0: Μπορεί και να.
1: Τώρα όχι. Δεν θέλω κιόλας.
0: Αρνούμε κιόλας.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Το φωτογραφίζεις, το έχεις στο κινητό.
0: Αυτό.
1: Και άμα θες.
0: Και σε κομπλέ. Επίσης, τα νέα, μεγάλο ρεπορτάζ για τις τεράστιες φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου έχουν κενωθεί, ξέρω εγώ, έχουν φύγει από τα σπίτια τους 300.000 άνθρωποι στην Ισπανία. Κάτι τέτοιο διάβασα. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής. Ο στρατός βγήκε στους δρόμους, νομίζω πήγαν και ελληνικά καναντέρ να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Και εδώ ένα θέμα για το αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο Όλυμπος πια είναι παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO, και μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος, έτσι, δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Συνεχίζουμε στην απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφιλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Και εδώ ένα θέμα για το Βουνό των Θεών, που είναι πια παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής. Αυτό το θέμα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Ψάρεσε τώρα.
1: Πάρα πολύ. Και τρελαίνομαι με τα δημοτικά τέλη. Τρελαίνομαι.
0: Και εδώ ρεπορτάζ για το ότι φλέγεται η Ευρώπη. Στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Εδώ είμαι. Πάνω από ώρα στο Ελεύθερο Τύπο. Πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Υψηλότερη σύνταξη έως 382 ευρώ το μήνα.
1: Το χτυπήσατε τώρα ευαίσθητη χορδή.
0: Πόσο μειώνονται τα όρια ηλικίας και πόσο αυξάνεται η σύνταξη. Έχω φύγει μετά να αγοράσω Ελεύθερο Τύπο.
1: Διάβασε το ρεπορτάζ και έλα να μας τα πεις.
0: Θα έρθω αύριο με περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε και στην κόντρα. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο και αγοραστό ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Τα Τέμπη, όλα αυτά. Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών. Πανάξια στην κορυφή. Και μπράβο στα παλικάρια. Και τέλος στην Δημοκρατία σήμερα. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Πάτριο, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της 27ης μέρας του Ιουλίου.

0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ εκεί έξω και να δούμε τι λέει ο κόσμος. Τι γίνεται με τον Όλυμπο εσείς? Εννοώ αν έχετε ανέβει στον Όλυμπο, γιατί πέρα από την πλάκα τώρα είναι ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να κάνω. Να ανέβω... Πώς το λένε, πεζοπορία, πώς το λένε.
1: Άσε μας, δεν θα δώσει κάτι και λίγο έρχεσαι με ένα τάσκα.
0: Θέλω πέρα. Να το κάνω.
1: Θέλω να περάσω στον μπάρο, θέλω να πάω στον Όλυμπο, πήγε και στο Έβερεστ, να
0: διώξω.
1: Η ζωή είναι μικρή.
0: Είναι
1: για να είναι θλιβερή.
0: Για να είναι θλιβερή, όπως έλεγε κάποιο. Άλλο έλεγε ότι είναι μεγάλη, μην την κάνει καρναβάλι, έλεγε ο Αγγελάκας. Αλλά σοβαρά, ρε παιδί.
1: Και το άλλο Αγγελάκας το λέγε.
0: Όχι. Δεν το ξέρει το story, πώς το τρόλαρε αυτό ο Αγγελάκας. Αυτό το «Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, μωρό μου»,
1: ναι.
0: Ήταν...
1: Ναι, εννοώ στο ίδιο κομμάτι.
0: Α, ναι, ναι, ναι, αλλά ουσιαστικά έψεγε, κορόιδευε, ηρωνευόταν τον Πέτρο Κωστόπουλο. Που ήταν το σλόγγαν του, δεν θυμάμαι ποιου περιοδικού του. Λοιπόν, οπότε αν έχετε πάει στον Όλυμπο, για πείτε μου εντυπώσεις. Βγαίνει, χωρίς πλάκα, έχω κάτι κολλητούς από το Βόλο που το έχουν κάνει, οι απόψεις δίστανται. Για το αν βγαίνει εύκολα ή όχι, αλλά να φτάσει ψηλά, έτσι, μην πας, ξέρω, κάνεις μισή ώρα διαδρομή, ώρες να φτάσεις.
1: Γενικά, ο Θεοδόσης έρχεται εδώ και χρησιμοποιεί την εκπομπή για να παίρνει όλη την πληροφορία που χρειάζεται για την υπόλοιπη ζωή του.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί να χρησιμοποιούμε το ChatGPT ενώ μπορούμε να τα λέμε μεταξύ μας?
1: Σωστά, γιατί να χαλάμε νερό.
0: Ακριβώς. Και να λέμε τα βιώματά μας για να συμβουλεύουμε άλλους. Οπότε πείτε μου αν βγαίνει ο Όλυμπος.
1: Στείλτε μας τα βιώματά σας.
0: Για πείτε.

0: μέρες της προφανώς, όχι απροπόνητος, λέμε, α, ξυπνάς μια μέρα και πας. Εννοείται θέλει προετοιμασία. Βέβαια, τι σου προετοιμασία ακριβώς, οι γνώμες διείστανται βασικά. Κάποιος εδώ με την καλή κουβέντα, κάτσε ρε παιδί μου, γιατί ακόμη δεν πήγαμε. Λέει εδώ πέρα, όταν είσαι τόσο ψηλά, μόνο κάτω μπορείς να πέσεις, Θεοδός. Κούνεις από τη θέση σου. Προσοχή, λέει στο Λούκι, μη σε βάλουν σε πλακέτα εκεί πάνω, έχει ήδη αρκετές. Πρέπει να είναι άνθρωπο εδώ δευτεριάτικα. Πω, πω.
1: Να σε προειδοποιήσει τέλειο άνθρωπος.
0: Εντάξει, δεν θα πάμε.
1: Να μην πας απροετοίμαστος.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν είσαι προπονημένος, λένε περισσότεροι, δεν βγαίνει. Εντάξει, προφανώς δεν θα πας τώρα εντελώς απροπόνητος. Τώρα
0: τι σημαίνει προπονημένος. Αν κάνεις τακτικά γυμναστική μέσα στην εβδομάδα σε ένα normal place, όταν πλακώνεσαι 3 ώρες την ημέρα, είσαι.
1: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη γυμναστική, α πούμε, να κάνεις βάρη.
0: Θέλει να κάνεις τρέξιμο και περπάτημα.
1: Αερόβια, ναι, τρέξιμο, περπάτημα. Αντιφορίτσες.
0: Πάντως όλοι λένε.
1: Αντιφορίτσα εκεί.
0: Ού, καλά. Όσοι το έχουν κάνει λένε ότι είναι μαγική εμπειρία. Ότι
1: εντάξει, λογικό.
0: Βλέπεις τον ήλιο να ανατέλει εκεί πάνω, ξέρω, το επόμενο πρωί και νομίζεις ότι. Ξεκινάς να πιστεύεις στο Θεό, ρε παιδί μου, ότι είναι μια τρελά.
1: Κάπως έτσι βγήκε το 12ο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το επόμενο μου τάσκ,
1: Όχι, Όλυμπος.
0: Μετά τον Όλυμπο.
1: Πες μας κάτι ακόμα.
0: Αυτά τώρα σε βάθος πενταετίας. Θέλω να πάω στο Άγιο Όρος.
1: Α, δεν έχεις πάει στο Άγιο Όρος.
0: Όχι. Θέλω να πάω να την πέσω στο Άγιο Όρος. Όχι πολύ, 4-5 μέρες ξέρω πόσο πάνε στο Άγιο Όρος. Να δω πώς είναι η φάση. Τέκνο μου.
1: Να πας το δώσιμο, να πας να βρείτε τους καλόγερους.
0: Είχα ένα δάσκαλο στα ιδιαίτερα που κάναμε για την έκθεση για τις πανελλαδικές, το καιρό εκείνο,
1: να.
0: Ο οποίος είχε βάλθει μεγάλο. Μεγάλος μπούλης. Έκανε μπούλινγκ τέλος πάντων αυτό, μπούλι.
1: Α!
0: Όχι. Ναι. Ήταν ψιλοκάθαρμα ήταν ο τύπος.
1: Ναι. Λοιπόν, τραμπούκος.
0: Τραμπούκος, μπράβο, ναι. Ναι. Πάρα πολύ καλός όμως βέβαια. Τέλος πάντων, έλεγε ότι όποιος πάει στο Άγιο Όρος είχε βάλθει να μας πείσει ότι φεύγει. Ή δεν φεύγει γιατί θα γίνει παπάς. Καλόγερος, θα μονάσει. Ή φεύγει. Αν είναι straight, όχι straight.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που είπε.
0: Πας στο Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κολλήσει εκεί πέρα, να μείνεις, να μονάσεις. Και okay, υπάρχει okay. Σοβαρή πιθανότητα να έρθει η σάρκα μία με κάποιους που κατοικούν μόνιμα εκεί.
1: Okay.
0: Τρομερός,
1: εκπαιδευτικός. Δεν νομίζω ότι έχεις φόβο για κάτι από τα δύο. Οπότε πήγαινε. Τώρα, αν θα βρεις το Θεό, δεν μπορώ να σου το υποσχεθώ.
0: Δεν πάει αυτό.
1: Αλλά ναι, θα βρεις λίγο ηρεμία.
0: Αυτό, ναι, για την ηρεμία.
1: Δεν το ξέρουμε, αυτό είναι στις γυναίκες.
0: Να μην έχει κόρνες.
1: Είμαστε πολύ μολυσμένοι για να μπορέσουμε να πάμε στο.
0: Αυτό πάλι.
1: Για να πάμε στο Άγιο Όρος. Οπότε πήγαινε και πες μας τις εντυπώσεις σου. Εγώ για την Καλαματάρα μπορώ να σου πω, που μπορεί να πάνε
0: για
1: όλοι.
0: Για πες Καλαματάρα.
1: Καλαματάρα, μαύρη θύελα. Πολύ ωραία. Έχει παντού συνθήματα μαύρη θύελα. Δεν είναι βέβαια. Είναι Καλαματάρα. Πολύ ωραία ήταν η Καλαματάρα. Ολοκληρώθηκε χθες και το φεστιβάλ χορού, το διεθνές φεστιβάλ χορού, ναι, της Καλαμάτας. Ένας από τους λόγους που πήγαμε ήταν και αυτός. Είδαμε και μια πάρα πολύ ωραία παράσταση το Σάββατο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία θα παρουσιαστεί και τον Οκτώβριο εδώ στο Κπίσν.
0: Okay.
1: Οπότε τη συστήνω. Είναι το πόσες φορές τόσο κοντά ήμουν. Είναι μια. Αυτό διαβάζαμε πριν πάμε και λέγαμε από κουλαμάρα θα είναι αυτό. Τι πάμε να δούμε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Είναι του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Είναι βασισμένο, εν πάση περιπτώσει, είναι τρία έργα του Κουμεντάκη, μουσικής δωματίου, που συνομιλούν με 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Από τα οποία είναι και ο τίτλος «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι». Είναι από ποίημα του Καβάφη. Μελοποιούνται με έναν, ίσως ας ξενήσει λίγο το μουσικό κομμάτι. Μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ.
0: Okay.
1: Είναι ένας φανταστικός ερμηνευτής εκεί, ο οποίος ουσιαστικά απαγγέλει τα ποίηματα τραγουδώντας τα σε ένα στυλ έτσι λίγο περίεργο. Δηλαδή εμένα με ξένησε λίγο αυτό. Αλλά χορευτικά.
0: Τέλεια.
1: Αυτοί οι 9 χορευτές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εκ των οποίων η μία κιόλας, η μία χορεύτρια την έχει τύχει να την ξαναδώ. Είναι ένα, δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της. Δηλαδή κάπως υποτιμάται, ξέρεις, κάπως οι υπόλοιποι θα πρέπει να νιώθουν λίγο αδικημένοι που χορεύουν δίπλα της. Νομίζω λέγεται Έλενα Κέκου. αν είναι εκεί έξω. Γεια σου, Έλενα, φανταστική. Είναι ένα πάρα πολύ. Η Πατρίσια Πέργη είναι μία από τους χορογράφους.
0: Okay.
1: Θα έρθει και στο Κπίσν. Είναι της Εθνικής Λυγής. Ήταν Γελίνα Μενδώνη εκεί.
0: Oh.
1: Στο φανταστικό το μέγαρο χορού της Καλαμάτας.
0: Εντάξει, είναι και το
1: πάρα
0: φεστιβάλ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτό,
1: είναι 32 χρόνια το φεστιβάλ στην Καλαμάτα. Είναι διεθνές. Έρχονται από όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι υψηλής επισκεψιμότητας και έχει και πρεστής. Δηλαδή δεν είναι κανένα δευτερότριτο.
0: Όχι.
1: Η Καλαμάτα που είναι έτσι και αλλιώς μια πολύ χαρούμενη, ωραία, ειδικά το καλοκαίρι και ανοιχτή στη θάλασσα πόλη, με το φεστιβάλ ξανανιώνει και ξέρεις, έχει και επισκέπτες κτλ. Είχα πάρα πολλά χρόνια να πάω, οπότε δεν θυμόμουν καλά. Έχει ωραίο vibe αυτή η πόλη. Θα το πω έτσι. Έχει ωραίο vibe και έχει και πολύ ωραίες θάλασσες γύρω-γύρω, ωραίες εκδρομές.
0: Ωραιότατα.
1: Σεισμό μόνο
0: καλό
1: να μην κάνει.
0: Φαγητό.
1: Φαγητό, έχει και φαγητό. Έχει και φαγητό. Άμα θες να βρεις καλό φαγητό,
0: βρίσκεις. Ωραιότατα. Το φεστιβάλ τελείωσε.
1: Τελείωσε χθες, ναι, τελείωσε χθες. Ήταν δύο Σαββατοκυριακά. Ήταν μέσα στη διάρκεια του δύο Σαββατοκυριακά. Αυτό που πέρασε και το προηγούμενο. Είχε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς καταφέραμε να βρούμε εισιτήρια μόνο γι' αυτό, για τελευταία στιγμή το αποφασίσαμε. Αλλά είχε άπειρα πράγματα ενδιαφέροντα να δει κανείς, όχι μόνο στο Μέγαρο. Τα είχαν και εκτός του Μεγάρου κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι πάντα ωραία με αφορμή το φεστιβάλ να πάει κανείς στην Καλαμάτα, να δει και κάποια ωραία παράσταση και να κάνει και τις ωραίες του εκδρομές γύρω-γύρω και να ζει στην πόλη.
0: Μια χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συστάσεις όλων που στείλατε την Παρασκευή, που να πάω, τι να κάνω. Κάποια από αυτά τα πρόλαβα, κάποια όχι. Εντάξει, δύο μέρες ήταν.
0: Από το Roadrunner λοιπόν στο φεστιβάλ χορού, αυτοί είμαστε.
1: Αυτοί είμαστε, ναι.
0: Και από το φεστιβάλ χορού στο δεύτερο διάλειμμα. Να σας θυμίσουμε ότι και φέτος το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μας προσκαλεί στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλοκαίρι γεμάτο σινεμά, κάτω από τα Αστέρια. Να σας πω τι έχει τώρα στις επόμενες μέρες που θα έρθουν. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 31 Ιουλίου, έχουμε την ταινία 8 γυναίκες, οι οποίες εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Είναι έτσι απολαυστική, λένε όσοι την έχουν δει, ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν, οπότε γαλλική ταινία σε θερινό είναι ό,τι πρέπει. Και το Σάββατο, πρωτομηνιά, έχουμε την παιδική ταινία «Ο απίθανος Μόρις», για να πάτε με τα παιδάκια σας.
1: Ενώ επειδή ετοιμάζεστε για παραλίες και βόλτες στον ήλιο, μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλη, γιατί η ηλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά. Και έχει πάνω και την καμιλοπάρδαλη.
0: Πάμε για διάλειμμα λοιπόν, και μετά επανερχόμαστε με βιβλία για τις διακοπές.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
0: Best.
8: Now I can take my time.
0: 92,6.
8: Now I can enjoy every moment of it.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Στάρα ώρα δεύτερη ως τις 10 στα μικρόφωνο και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδός της
0: Μίχος. Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Είναι η τελευταία Δευτέρα με ανοιχτά μικρόφωνα εδώ στον Best. Είπαμε την Παρασκευή κλείνουν τα μικρόφωνα και ξανανοίγουν 3η-1η Σεπτεμβρίου. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Live24 και στα social. Αυτό είναι ένα φανταστικό remix στο γνωστό και μη εξαιρετικό τραγούδι της Μίνα από τον Mark Ronson που ήταν σε μία από τις συλλογές του Αλέξανδρου. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε Sunset ή Sweet. Περσινή, προπέρσινη. Πάντως σε μία από τις συλλογές του Αλέξανδρου την βρίσκεται αυτή τη φανταστική, αυτό το φανταστικό edit. Λοιπόν.
1: Ό,τι βιβλίο λέει έχω διαβάσει που έχει προτείνει ο Θεοδόσης ήταν τέλειο. Δεν άκουσα την εκπομπή την Παρασκευή, κακώς, και δεν ξέρω που ποστάρατε τη λίστα. Λοιπόν, την Παρασκευή ποστάραμε τη λίστα στα social τα δικά μου.
0: Στο
1: Instagram. Όμως η εκπομπή υπάρχει στο Mixcloud ανεβασμένη, οπότε μπορείτε να πάτε και εκεί. Σήμερα, αφού ολοκληρώσουμε και τις σημερινές προτάσεις, μπορώ να ανεβάσω και τις δύο λίστες, και την προηγούμενη και τη σημερινή, πάλι σε ένα story το οποίο θα ριποστάρει ο Θεοδός αυτή τη φορά.
0: Το βάλουμε και στο Facebook της εκπομπής.
1: Βάλουμε και στο Facebook της εκπομπής. Και γενικά καλή ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορες επιλογές για όλα τα γούστα, οπότε διαλέξτε ό,τι σας φαίνεται
0: μικρά,
1: πιο...
0: Μικρά, μεγάλα. Λέγαμε και την Παρασκευή ότι κανένας από τους δυο μας δεν πιστεύει ότι υπάρχουν βιβλία για το καλοκαίρι ιδανικά. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν καλά και κακά βιβλία, είναι τόσο απλό το πράγμα. Αλλά, having said that, που λένε και στο χωριό μου, έχω τρεις συλλογές διηγημάτων να ρίξω τώρα στο τραπέζι, καινούργιες, φετινές, Ελλήνων συγγραφέων, πολύ καλών Ελλήνων συγγραφέων, οι οποίες είναι καλοκαιρινές με την έννοια ότι διαδραματίζονται τα διηγήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Πολύ ωραία.
0: Ξεκινάω από τη συλλογή του Άκη Παπαντώνη με τίτλο «Στα θερμοκήπια του Αυγούστου», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη, και είναι ιστορίες που ξεκινούν από ανέμελα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας έως την αμήλικτη πραγματικότητα της ενηλικίωσης, όπως γράφει και ο συγγραφέας, από την προσδοκία για συντροφικότητα έως την αποξένωση και τη ρήξη. Ο Παπαντώνης είναι πάρα πολύ καλός διηγηματογράφος. Τα διηγήματα, το λέω και το ξαναλέω, ότι είναι φοβερά μαεστρικό είδος, λογοτεχνικό, και επίσης και πάρα πολύ βολικό, με την έννοια ότι μια ιστορία ξεκινά και σε 2-3-5 σελίδες ολοκληρώνεται.
1: Στα θερμοκήπια του Αυγούστου.
0: Στα θερμοκήπια του Αυγούστου του Άκη Παπαντώνη από τις εκδόσεις Κύχλη. Άλλη συλλογή διηγημάτων που διαδραματίζονται καλοκαίρι είναι του Μάνθου Γιουρτζόγλου και ο τίτλος της είναι ο εξής: «Η σκληρή μελαγχολία του Θέρους». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Απόπειρα. Αύγουστος λοιπόν, ο μήνας των προσδοκιών, ο μήνας της θραστώνης και της χαλάρωσης, ο μήνας των διακοπών. Για τους ήρωες όμως του συγκεκριμένου βιβλίου τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι ιστορίες τους δεν μας ταξιδεύουν σε κυκλαδίτικα νησιά και ηλιόλουστα ασβεστωμένα σοκάκια και δαντελεωτές παραλίες που λένε. Οι ήρωες αυτού του βιβλίου δεν έχουν και πολλά να περιμένουν από κανέναν Αύγουστο, γιατί παραμένουν καθυλωμένοι στην πόλη και περιφέρονται στα στενά της που ζεματάνε από τη ζέστη και ξενυχτούν στα ελάχιστα μπαρ που βρίσκουν ανοιχτά. Άνδρες και γυναίκες αναζητούν τη λύτρωση με έναν τρόπο τον Αύγουστο, κολλημένοι στην πόλη. Μάνθος Γιουρτζόγλου, «Η σκληρή μελαγχολία του Θέρους», διηγήματα από τις εκδόσεις Απόπειρα. Πάρα πολύ ωραία συλλογή και αυτή. Και τρίτη και τελευταία καλοκαιρινή συλλογή, φεύγουμε από την πόλη και πάμε στα νησιά με τη νέα συλλογή του Ζαχαρία Μαυροϊδή με τίτλο «Θεριστές», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι ιστορίες σε αυτή τη συλλογή.
1: Θεριστές.
0: Είναι μικρές ιστορίες, δηλαδή είναι 2 σελίδων η κάθε ιστορία κατά μέσο όρο, και ο τίτλος κάθε κεφαλαίου και η υπόθεση κάθε κεφαλαίου, τέλος πάντων, ξετυλίγεται σε ένα νησί ή σε έναν καλοκαιρινό προορισμό, από την Αστυπάλαια μέχρι το Κουφονήσι και από τη Χαλκιδική μέχρι την Κίμολο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, γιατί βάζει τον τοπικό χαρακτήρα, ας πούμε, της κάθε περιοχής, γίνεται κομμάτι της υπόθεσης και διαβάζονται τα διηγήματα διαβάζονται νεράκι και σε αυτή. Τρεις συλλογές διηγημάτων λοιπόν, Ζαχαρίας Μαυροϊδής, «Θεριστές», Μάνθος Γιουρτζόγλου, η σκληρή μελαγχολία του Θέρους και Άκης Παπαντώνης στα Θερμοκήπια του Αυγούστου, τρεις καλοκαιρινές, υπό την έννοια ότι η υπόθεσή τους διαδραματίζεται το καλοκαίρι, συλλογές διηγημάτων που μόλις κυκλοφόρησαν.

0: Και μια και για διηγήματα, καινούργια βέβαια είπε εσύ, καινούργιε συλλογέ και ελληνικοί Έλληνε συγγραφεί. Εγώ είχα στο μυαλό μου να προτείνω μια συλλογή διηγημάτων που στο μυαλό μου δεν μου έχει μείνει ω συλλογή διηγημάτων, βέβαια. Ομολογώ, γιατί ίσω το πρώτο διηγήμα ήταν αυτό που μου ήμουν περισσότερο και το έχω σαν αυτό ήταν το βιβλίο. Η Άσωτη του Greg Jackson είναι το βιβλίο. Το νομίζω ότι ήταν η τελειότητα του 2018. Δεν είναι, δεν ήταν λίγο το φασέικο βιβλίο του 2018.
1: Ναι, με έναν τρόπο, ναι.
0: Ήταν ένα βιβλίο που είναι αρκετά φασέικο, με την έννοια ότι έχει μια γλώσσα και αφορά ήρωες που με έναν τρόπο έχουν μια αναφορά σε αυτή τη γενιά που αυτή τη στιγμή αποκαλούμε φασέους. Είναι του Greg Jackson, είναι τις εκδόσεις Αντίποδες, είναι σε μετάφραση, πολύ καλή μετάφραση του Παναγιώτη Κεχαγιά, γιατί είναι δύσκολο βιβλίο να το μεταφράσεις, διότι είναι πολύ αστείο σε κάποια σημεία. Και ξέρεις, τώρα που πας από μια γλώσσα στην άλλη να κάνεις εξίσου αστεία την αφήγηση, δεν είναι πάντα εύκολο. Και παρότι δεν έχω διαβάσει το πρωτότυπο, πας από μια γλώσσα στην άλλη να κάνεις εξίσου αστεία την αφήγηση, δεν είναι πάντα εύκολο. Και παρότι δεν έχω διαβάσει το πρωτότυπο,

0: έχει πλάκα αυτή η συλλογή. Όταν ξεκίνησα να τη διαβάζω, είχα εκνευριστεί. Γιατί έλεγα τι φασέικο πράγμα είναι αυτό. Αλλά τελικώς σε κερδίζει, διότι είναι όντως έξυπνος ο Τζάκσον στον τρόπο που περιγράφει. Και ξαναλέω, πολύ σπάνιο, πάρα πολύ δύσκολο, είναι και πολύ αστείος. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι να διαβάσεις ένα κείμενο και να γελάσεις δυνατά. Θέλω να μην διάσεις, να πεις α, ωραίο έξυπνο αυτό που έγραψε. Να γελάσεις. Τη μάμα, έχω πάρει το βιβλίο και διαβάζω κάπου, νομίζω σε ένα μπαρ, πριν έρθουν οι φίλοι μου, γιατί είμαι τόσο διανοούμενη. Είναι εκείνη η φάση που προσπαθώ να μειώσω τη χρήση κινητού και παίρνω κινητό μαζί μου και διαβάζω. Και έχω γίνει ρεζίλη, διότι νομίζω ότι είναι αλήθεια. Γελάω μόνο μου μέσα στο μπαρ. Οπότε έχει πλάκα και είναι και μικρό βιβλίο να το πάρετε στην παραλία. Ωραία, από άποψη logistics.
1: Okay.
0: Και νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε. Έχει πλάκα.
1: Ωραία, λοιπόν, τώρα μου δίνει πάσα.
0: Ο Παναγιώτης και Χαγιάς, καταρχάς, πες μας.
1: Ο Παναγιώτης και Χαγιάς, και η δεύτερη πάσα, επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα την ξεχάσω, είναι το αστείο που λες, οπότε το κρατάμε γι' αυτό ένα αστερίσκο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης και Χαγιάς, εκτός από πολύ καλός μεταφραστής και πολύ καλός συγγραφέας, είναι και ο ηθήνων νους στα τελευταία, πόσο τώρα, πρέπει να έχουν περάσει 2 χρόνια, 1,5, ενός από τους πιο ωραίους και δραστήριους και καλέσθητους και ποιοτικούς νέους εκδοτικούς οίκους που τα τελευταία χρόνια πετάγονται στην Ελλάδα σαν τα μανιτάρια, που λέμε, ξέρεις, ότι στη χώρα που δεν διαβάζει κανείς, πώς υπάρχουν τόσο πολύ μικροί και ποιοτικοί εκδοτικοί.
0: Σε ποιον εκδοτικό είναι?
1: Υπάρχουν αυτοί οι μικροί ποιοτικοί εκδοτικοί οίκοι, γιατί ναι μεν δεν διαβάζουν πολύ, αλλά αυτοί που διαβάζουν, διαβάζουν πολύ στη χώρα μας. Αυτό είναι το μυστικό, αν θέλετε. Λοιπόν, είναι ο ηθήνων νους του εκδοτικού οίκου Γεννήτρια.
0: Α, Γεννήτρια.
1: Πάρα πολύ καλός εκδοτικός οίκος, με συγκεκριμένη έτσι και αισθητική ταυτότητα. Μέχρι στιγμής έχουν βγάλει όχι πολλά. Δεν θα είναι ούτε 10, 6, 7, 8 θα είναι τα βιβλία τους, ελληνικά και ξένα. Αυτό που μου είχε αρέσει πάρα πολύ από τις εκδόσεις Γεννήτρια είναι περσινό και ο συγγραφέας του είχε έρθει και στο πρόσφατο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας. Είναι του Κέβιν Μπάρι, «Η καρδιά του καταχύμωνο», για το οποίο νομίζω μιλούσα
0: αυτό, ναι, μέσα στη σεζόν.
1: Φοβερό βιβλίο, είναι σαν να βλέπεις ταινία του Ταραντίνο στην Άγρια Δύση, ξέρω, φοβερό. Οπότε τσεκάρετε και αυτό τον εκδοτικό οίκο. Είναι ένας από τους πολλούς και πολύ καλούς νέους εκδοτικούς οίκους που παίζουν εκεί έξω. Θα πετάξω έτσι 2-3 ακόμη, αλλά οι αντίποδες που είπες είναι πια θεωρούνται θεσμός.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι εκδοτικοί όμως. Είναι οι εκδόσεις Χνάρι που βγάζουν φανταστικά βιβλία, οι εκδόσεις Πλήθος που βγάζουν φανταστικά βιβλία. Ποιοι άλλοι εκδοτικοί είναι? Πάρα πολλοί, τώρα και ξεχνάω πάρα πολλούς, αλλά δώστε ευκαιρία και σε μικρούς εκδοτικούς οίκους, βγάζουν εξαιρετικούς τίτλους. Τώρα στον άλλο αστερίσκο, για το αστείο που λες, που γελούσες διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, νομίζω μία επιλογή που δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε κάνει να γελάσεις, αλλά κανονικά όμως, δηλαδή να εκφράσεις το γέλιο σου, είναι τα βιβλία του Λένου Χριστίδη.
0: Α, καλά.
1: Τα έχω διαβάσει περίπου 15 φορές
0: το καθένα.
1: Το Λοστρέ, όταν το έδωσα στη γυναίκα μου που δεν είχε διαβάσει πριν από 2-3 χρόνια, ήμασταν στην παραλία και ξεκαρδιζόταν, ρε παιδί μου. Και ζήλευα που δεν το διάβαζα και εγώ πρώτη φορά τότε. Οπότε Λένος Χριστίδης είναι σταθερή αξία. Είσαι. Μάλιστα το φθινόπωρο που μας πέρασε κυκλοφόρησε και σε ωραία επαιτειακή σκληρόδετη έκδοση από τον Καστανιώτη, τον Μπορορό, που είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, το πρώτο μυθιστόρημα μάλλον που έγραψε μόνος του. Φανταστική ιστορία, καλοκαιρινή ιστορία στο βιβλίο του Λένου, όπως τα περισσότερα βιβλία του Λένου εδώ που τα λέμε, οπότε τσεκάρετε τον, είναι το τέμο Λένος.
0: Δεν είχε βγει και η γραμμή του Ορίζοντος ξανά?
1: Βακαλόπουλου, ναι, πριν από κάνα 2-3 χρόνια νομίζω ήταν.
0: Νομίζω ότι αυτά τα δύο βιβλία ήταν που κάνανε επανεκδόσεις και έγινε ένας μικρός χαμούλης.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε και αυτό, και ο Βακαλόπουλος είναι μια καλή λύση.
1: Σωστό.
0: Και αυτές οι καινούργιες εκδόσεις είναι και πολύ ωραίες.
1: Ταξιδεύετε και στην Πάτμο διαβάζοντας το βιβλίο.
0: Σωστό.

0: Εν τω μεταξύ, αν το καλοσκεφτείς, αυτή είναι η πικρή αλήθεια που μας λένε οι Polo and Pan.
1: Ποια είναι, θα με
0: το καλοκαίρι έχει είναι σχεδόν τελειώσει. Έχουμε φτάσει 20.
1: Για μας...
0: Σταμάτα, λέω, άλλο έξω.
1: Για μας τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι. Έχει ένα μήνα ακόμα.
0: Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Να είμαστε καλά.
1: Α, καλά. Τα μελομακάρονα να βγάλουμε. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάμε για διάλειμμα, ε.
1: Πάμε για διάλειμμα. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών, να ξέρετε, σε αυτόν τον κόσμο.
0: Καταραμένα.
1: Αλλά δεν είναι ανάγκη να αγχώνεστε, γιατί μπορείτε κλασικά να χρησιμοποιήσετε το Repel Spray, το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και είναι και από τη Unifarma.
0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς το πρώτο στο πρώτο, τι έγινε, προς το τρίτο καλέ.
1: Τρίτο και τελευταίο.
0: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857, παρακαλώ, μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρευματος και φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Music.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
4: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
3: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: The weather is sunny and hot. The days are longer and the nights are shorter.
7: Best. 92,6.
6: That's what I love the most about summer.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, της τελευταίας εβδομάδας, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος έτσι, στα βιβλία που προτείνουμε για αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ με το πιστόλι στον κρόταφο, αν έπρεπε να διαλέξω ένα βιβλίο ως το πιο αγαπημένο μου από αυτά που έχω διαβάσει μέχρι τώρα, από τα φετινά βιβλία πάντα, έτσι.
1: Α, τα φετινά
0: βιβλία. Τα φετινά, νομίζω ότι θα κρατήσω, δηλαδή στο μέλλον, όταν θα ανατρέχω στο 2026, θα θυμάμαι ως το καλύτερο βιβλίο που διάβασα, λέμε τώρα, αν θα θυμάμαι, τη Σάρκα του David Soloy. Είναι το βραβείο που πήρε το βιβλίο που πήρε το Booker πέρυσι. Του Βρετανού Ουγγρικής καταγωγής συγγραφέα, ένα μπούκερ που συζητήθηκε πολύ, ένα βιβλίο που συζητήθηκε πολύ και σήκωσε για κάποιες αντιδράσεις, υπό την έννοια ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, τις κλασικές, λυρικές, λογοτεχνικές αρετές. Έχει μια γλώσσα πολύ στακάτη, πολύ έτσι απογυμνωμένη από τις παραδοσιακές λογοτεχνικές αρετές. Είναι λίγο σεναριακή η γραφή. Εμένα με τρέλανε, με εγωίτευσε όσο σου λέω, φέτος μάλλον είναι το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει, το πιο αγαπημένο μου.
1: Τι υπόθεση έχει?
0: Λοιπόν, είναι το βιβλίο παρακολουθεί τη ζωή ενός άντρα από τα νεανικά του χρόνια έως τη μέση ηλικία. Ξεκινά με την ερωτική του συνέβρεση στα 15 του αυτός με μια κατά πολύ μεγαλύτερη του γειτόνισσα. Μετά ακολουθεί μια πράξη βίας έτσι που ανατρέπει τη ζωή του. Τον παρακολουθούμε μετά να κατατάσσεται στο στρατό, να συμμετέχει στον πόλεμο του κόλπου, να μετακομίζει μετά στο Λονδίνο, να ξεκινά από πορτιέρης σε κλαμπ και σοφέρ πλουσίων και μετά, όπως έγραψε και η Guardian, τον παρέσυραν τα κύματα του παγκοσμίου κεφαλαίου και τον οδήγησαν και τον ίδιο πρόσκαιρα στην ελίτ. Δηλαδή είναι ένας τύπος που ξεκινά από την επαρχία της Ουγγαρίας, φτάνει στο δυτικό Λονδίνο όντας πλούσιος με αυτοκίνητα, ξέρω, λιμουζίνες, σπίτια, σπιταρώνες και άλλα τινά. Το ιδιαίτερο ποιο είναι όμως σε όλη αυτή την ιστορία? Διαβάζοντας το βιβλίο, δεν έχει ο αναγνώστης καμία πρόσβαση στον εσωτερικό κόσμο του αναγνώστη. Δηλαδή, ο συγγραφέας δεν
1: κατά...
0: του ήρωα, συγγνώμη, ναι, του πρωταγωνιστή. Δεν μαθαίνεις τι σκέφτεται ο ήρωας, δεν μαθαίνεις τι νιώθει, μαθαίνεις τι σκέφτεται μέσω των αντιδράσεων των άλλων. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη γραφή. Πολύ ξερή και στακάτη, ρε παιδί μου. Αν ήταν ήχος drums, ίσως έτσι να γίνω πιο κατανοητός, θα ήταν ο ήχος των drums των Joy Division.
1: Άκου τι είπε τώρα το άτομο.
0: Θα ήταν οι παραγωγές που έκανε ο Μάρτιν Χάνετ στους Joy Division. Αυτή είναι η γραφή. Τώρα μου ήρθε αυτό. Και δεν το γράψα πουθενά.
1: Φοβερό.
0: Και θα το ξεχάσω και μετά την εκπομπή, κατάλαβα.
1: Θα την ανεβάσω στο Mix Cloud.
0: Θα την ξανακούσω. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, το βιβλίο
1: εκδόσεις
0: είναι.
1: Δεν μας είπες.
0: Εκδόσεις ψυχογιός, μετάφραση, κάτσε γιατί πρέπει να δίνουμε τα σπέκια και στους μεταφραστές. Μετάφραση Βάσια Τζανακάρη, φοβερή μετάφραση η Τζανακάρη. Είναι ένα βιβλίο που συζητήθηκε γιατί κάποιοι το είπαν, το κατηγόρησαν και ως σεξιστικό και ματσίλα και τέτοια, ότι καλά εξυψώνει τον άντρα. Ούτε καν το αντίθετο ουσιαστικά δείχνει έναν κατεστραμμένο άντρα. Οπότε με ποιο τρόπο αποτελεί ο δίστημα τσίλα, κανείς ποτέ δεν κατάλαβε. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτή την εποχή ζούμε. Ένα φανταστικό βιβλίο, Σάρκα του David Soloy, από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
1: Είναι αυτοβιογραφικό?
0: Όχι, όχι.
1: Α, γιατί ξεκινάει και αυτός από
0: την. Όχι, εντάξει. Κοίτα, όλα με έναν τρόπο αυτοβιογραφικά είναι. Μωρέ, ναι. Ξέρω εγώ, η καταγωγή είναι η ίδια του ήρωα και του συγγραφέα. Αλλά είναι φανταστικό το βιβλίο. Δηλαδή, αν σας αρέσει και η λυτή, αλλά τόσο συμπυκνωμένη και περιεκτική γραφή του Hemingway, για παράδειγμα, θα σας αρέσει πάρα πολύ και αυτό του David Soloy. Τουλάχιστον εμένα με κράτησε πάρα πολύ, και από εκεί που έλεγα ότι αυτό θα ήταν το ένα και μοναδικό, έτσι με διαφορά, καλύτερο βιβλίο του 2026 μέχρι τώρα για μένα, ξεκίνησα την Κυριακή το πρωί ένα βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις Ίκαρος, που το είχα μείνει στη βιβλιοθήκη μου 900 και σελίδων, και λέω τώρα άστο, μην πιάσεις άλλο μεγάλο, ξέρω εγώ, κάνε. Περιττό να σου πω ότι χθες διάβασα το μισό.
1: Α, ποιο
0: είναι αυτό? Έπαθα πλάκα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Είναι το βιβλίο, ο τίτλος του είναι «Να σώσουμε τη φωτιά», σε μετάφραση Νάνας Παπανικολάου από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ξέρω, ακούγεται τρομακτικό το 900 και σελίδες.
1: Πες πάλι το τίτλο.
0: «Να σώσουμε τη φωτιά».
1: «Να σώσουμε τη φωτιά».
0: Είναι
1: μάλιστα
0: του Γκιγέρμο Αριάγα. Οι περισσότεροι το ξέρουν, είναι ο σεναριογράφος της ταινίας Βαβέλ, της ταινίας 21 γραμμάρια, της ταινιάρας Αμόρες Πέρος. Είχε βραβευτεί με βραβείο σεναρίου στις Κάνες για τις τρεις ταφές του Μελκιάδα, πώς το λένε αυτή την ταινία που δεν θυμάμαι ποτέ το τίτλο της.
1: Ναι, Γκιγέρμο.
0: Γκιγέρμο Αριάγα. Είναι λοιπόν, είναι μια ερωτική ιστορία με πάρα πολύ φόβο και βία και συμμορίες, όλα αυτά διαδραματίζονται σε ένα βία διχασμένο Μεξικό. Οπότε παίζουν πάρα πολύ ναρκωτικά, νάρκο, συμμορίες,
1: καρτέλ και τα λοιπά.
0: Καρτέλ, μαγικό πράγμα. Μιλάμε, παιδιά, θα πάθει σοκ.
1: Ποιες εκδόσεις είναι?
0: Είναι εκδόσεις Ίκαρος. Να σώσουμε τη φωτιά, Γκιγέρμο Αριάγα. Αν σας αρέσει το Αμόρες Πέρος, έτσι για να γίνω πιο απλό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάτε, να μην πάθετε μεγάλη ζημιά με αυτό το βιβλίο.

0: Εν τω μεταξύ, όλοι έχουν αυτή την αγωνία. Που του πιάνει μόνο το καλοκαίρι, βέβαια.
1: Ποιο καλέ.
0: Τι βιβλία θα διαβάσουμε.
1: Δεν πειράζει, έστω το καλοκαίρι.
0: Έστω το καλοκαίρι. Εντάξει, η αλήθεια είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο για ανθρώπου που δεν διαβάζουν, δεν το έχουν στην καθημερινότητά του, δεν το έχουν βάλει στο πρόγραμμά του.
1: Δεν προλαβαίνουν.
0: Οι διακοπέ είναι ιδανική φάση. Όχι μόνο γιατί έχει περισσότερο χρόνο, αλλά γιατί είσαι και χαλαρό. Είναι το μυαλό σου πιο άδειο. Οπότε.
1: Γι' αυτό με εκνευρίζουν αιρέσει κάποιοι που λένε, που κουνάνε το δάχτυλο, α πούμε, και σου λένε, ρε παιδί μου, ότι και καλά είναι performative όλη αυτή η ιστορία με τα βιβλία του καλοκαίρι, ότι είναι παπατζηλίκη και αφού όλοι στις οθόνες θα είμαστε. Ναι, ρε παιδί μου, θα είμαστε όλοι στις οθόνες, αλλά μην το δαιμονοποιήσουμε. Και στην τελική, αν είναι να διαβάσει κάποιος ένα βιβλίο επειδή το είδε στο book club της Dua Lipa, για όποιο λόγο και να το κάνει η Dua Lipa το book club, μπορεί να το κάνει για να νιώθει hipster, ξέρω εγώ, δεν μας νοιάζει.
0: Όχι, είναι το αποτέλεσμα μετράει.
1: Θα έχει διαβάσει περισσότερο κόσμο βιβλία.
0: Το αποτέλεσμα μετράει.
1: Δεν μιλάμε
0: ισχύει.
1: Για πυρηνικά, ας πούμε. Για βιβλία μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι να τα καταναλώνουμε περισσότερο.
0: Οπότε, εκτός από τις δικές μας προτάσεις εδώ, που έτσι και αλλιώς γίνονται και μέσα στη χρονιά, για να είμαστε δίκαιοι, ο Θεοδόσης ειδικά δεν περιμένει το καλοκαίρι για να σας προτείνει βιβλία. Από χθες, από τη χθεσινή Κυριακή και για τις επόμενες τρεις Κυριακές, οι 24 και το
1: One Man,
0: έχει ένα αφιέρωμα, το ετοιμάζει η Χριστίνα Φαραζή με τη Μαρό την Παρασκευούδη, όπου έχουν ερωτήσει διάφορους προσκεκλημένους τους, μέσα στους οποίους έχουμε πει, ήμασταν και εμείς, να τους απαντήσουμε ποιο βιβλίο θα διαβάσουμε φέτος το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο έχουν κάνει μια λίστα από προτάσεις ουσιαστικά βιβλίων, και ο καθένας από εμάς που κληθήκαμε να δώσουμε την πρότασή μας, έχουμε και μια μικρή, έτσι πας περιπτώσει, παράγραφο στην οποία αναλύουμε γιατί έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο βιβλίο. Οπότε εκεί θα βρείτε και τις δικές μας προτάσεις και άλλων προσκεκλημένων που έχουν μιλήσει τα κορίτσια.
1: Εσύ ποιο επέλεξες?
0: Εγώ επέλεξα δική σου πρόταση που έγινε και δική μου, γιατί από σένα την άκουσα.
1: Ποιο
0: πόλη? Ο Κυπουρός και ο Θάνατος. Σωστά,
1: ναι.
0: Ο Θάνατος.
1: Κάτι ελαφρύ.
0: Κάτι ελαφρύ. Γιατί όπως έγραψες και εσύ στο δικό σου κειμενάκι και εγώ στο δικό μου.
1: Κάτι ελαφρύ και εγώ, Ντοστογεύσκη.
0: Κάτι ελαφρύ και εσύ, αδερφή Καραμαζόφ. Θα πάρει μαζί του με φορτωτική θα τα πάει τα βιβλία. Δεν έχει καλέσει φορτηγό θα δώσεις. Δεν θα τα πάρει εκείνος. Έχει κανονίσει φορτηγό. Αυτό που έγραψα και στο κειμενάκι είναι ότι μετά το θάνατο των γονιών μου και γενικά και την πατρική κληρονομιά που με καθόρισε κάπως σαν βιβλίο, βλέπω ότι διαπιστώνω ότι τα αναγνώσματα που με συναρπάζουν έτσι περισσότερο είναι αυτά όπως ο συγγραφέας μιλάει για τους γονείς του και δει τους νεκρούς γονείς του. Okay. Δηλαδή τους γονείς, γιατί είναι αδιανόητο το πόσα πράγματα μαθαίνει κανείς αφού πεθάνουν. Οι γονείς του. Είναι πάντα ενδιαφέρον αυτό σαν θέμα. Ακόμη και κακογραμμένο να είναι το βιβλίο, αν ο συγγραφέας μιλάει όντως για τη δική του προσωπική εμπειρία, είναι πάντα κάτι πολύ αληθινό αυτό. Με τον Γιώργη Κοσποντίνοφ που έχει γράψει τον Κυπρό και το θάνατο, δεν θα έχετε αυτό το πρόβλημα. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κακογραμμένο. Όπως μας έχει πει και ο Θεοδόσης μέσα στην σεζόν, πρόκειται για ένα βιβλίο όπου ο Κοσποντίνοφ, εν πάση περιπτώσει, μιλάει για τον πατέρα του, έτσι δεν είναι? Ένας άντρας, λέει, κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου πατέρα του, καταγράφοντας πότε τρυφερά και πότε αμήλικτα τη ζωή του.
1: Φοβερό βιβλίο και σε πιάνει ακόμη. Δεν χρειάζεται να έχεις χάσει τους γονείς σου για να σε πιάσει.
0: Προφανώς.
1: Ίσως το αντιλαμβάνεσαι με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο βαθύ, αλλά κρίνοντας εξιδίων, ας πούμε, που τους έχω ακόμη και τους δύο, και πάλι σε πιάνει, ρε παιδί μου, το βιβλίο. Δεν σε μιζεριάζει, έτσι. Περιμένετε ότι θα νταουνιάσετε. Θα νιώσετε όμως.
0: Θα νιώσετε. Να μην ξαναλέμε τα ίδια. Καταθλιπτικά δεν είναι τα καλά βιβλία. Καταθλιπτικά είναι τα κακά βιβλία. Όποια θεματολογία και αν έχουν. Οπότε, ο Κυπουρός και ο Θάνατος, Γιώργη Κοσποντίνοφ, εκδόσεις Ίκαρος, σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου.
1: Λοιπόν, εδώ θα τσοντάρω ένα, μιας και λέμε για την απώλεια γονιών. Θα τσοντάρω ένα ελληνικό βιβλίο, μικρό, που διαβάζεται. Το λέμε και αυτό γιατί έχει και τη σημασία του. Ξέρεις, κάποιοι θέλουν μικρά για να τα διαβάσουν πιο εύκολα. Είναι της Ματίνας Αποστόλου, Ρίζες το βιβλίο, εκδόσεις Ίκαρος, και η υπόθεση του έχει να κάνει με τη συνέβρεση 4 γυναικών. Είναι μάνα, κόρη, θεία και αδερφή ενός μακαρίτη πατέρα, με πάτερ φαμίλια. Και βρίσκονται όλες στην επαρχιακή πόλη για να θάψουν τον νεκρό. Οπότε κάθε μία, όπως τονίζει και η συγγραφέα, κουβαλάει το δικό της μερίδιο αυτής της απώλειας, της δικής της εκδοχής της ιστορίας, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, γιατί ένα συμβάν, τέσσερις άνθρωποι με τον ίδιο πρωταγωνιστή το θυμούνται με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι το δεύτερο βιβλίο της Ματίνας Αποστόλου. Πολύ έτσι.
0: Ή αλλιώς Intellectual Thighs.
1: Μπράβο.
0: Γιατί έχει αυτό το γνωστό λογαριασμό στο Instagram, όπου πάντα πρότεινε και αυτή βιβλία.
1: Πολύ, πολύ. Από τα πολύ ωραία βιβλία της φετινής χρονιάς της Ματίνας Αποστόλου, το βιβλίο Ρίζες.

0: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, το βιβλίο «Τα σφερδούκλια του Βρασίδα Καραλή» είναι καταπληκτικό. Νομίζω λέγαμε γι' αυτό πέρυσι, γιατί είχα την ευκαιρία να του πάρω και μια συνέντευξη του κυρίου Καραλή. Τρομερός τύπος, παιδιά, δηλαδή τέτοιο πνεύμα, τέτοιο μυαλό, τέτοια...
1: Σφερδούκλια.
0: Φοβερό.
1: Το βάζω και αυτό στη λίστα μας.
0: Φοβερό βιβλίο με ιστορίες, μικρό βιβλιαράκι κι αυτό, που νομίζω από το Δώμα κυκλοφόρησε, από τις εκδόσεις Δώμα, επίσης από τους πάρα πολύ καλούς εκδοτικούς οίκους. Έχει να κάνει με οικογενειακές ιστορίες, έτσι, με τη γιαγιά του, με τις αναμνήσεις του από όταν ήταν παιδάκι κτλ. Λοιπόν, στα γρήγορα τώρα για να προλάβουμε, μιας και λέμε για εκδοτικούς οίκους πάρα πολύ αξιόλογους, ένας από αυτούς που έχει κάνει σοβαρή δουλειά στο χώρο της νουάρ λογοτεχνίας και ειδικά της νουάρ και λατινοαμερικάνικης και γενικά ισπανόφωνης λογοτεχνίας.
1: Αχα.
0: Είναι οι εκδόσεις Καρνιβόρα.
1: Α, ναι.
0: Είναι φοβερός εκδοτικός με συγκεκριμένο, έτσι, πολύ διακριτό αισθητικό χαρακτήρα, και μου αρέσει πάρα πολύ που αποφάσισαν να κάνουν, παιδί μου, ένα νης πράγμα, ότι στηρίζουμε και θα εκδίδουμε βιβλία λατινόφωνα, ισπανικά, πώς το λένε, αργεντίνικα, μεξικάνικα, πορτογαλικά, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Και είναι και, γυναικοκεντρικό το σχήμα εκεί, δεν είναι?
0: Ναι, ισχύει, ισχύει. Αυτοί έχουν βγάλει την Κλαούδια Πινιέιρο, ας πούμε, και όχι μόνο. Ό,τι δείτε εκδόσεις Καρνιβόρα, το παίρνετε, δεν ρωτάτε, Καρνιβόρα να είναι και ό,τι να είναι που λένε. Και θα ρίξω και δύο non-fiction βιβλία.
1: Για ρίξε.
0: Γιατί έχουμε πει μόνο βιβλία μυθοπλασίας. Είναι δύο βιβλία...
1: Α, έχει πάει παρά 8.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, να προλάβουμε. Ναι. Δύο non-fiction βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει και τα δύο από τις εκδόσεις Αντίποδες.
1: Mm-hmm.
0: Το ένα είναι το ρεπορτάζ της Ελίζας Τριανταφύλου.
1: Uh-huh.
0: Διαβάζεται σαν αστυνομικό μυθιστόρημα. Και έχει να κάνει, ας πούμε, ας σας πω την υπόθεση και ό,τι καταλαβαίνω. Ένας κρεοπόλης σε σούπερ μάρκετ και ένας εργαζόμενος σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με χαρτζιλίκι από την ΕΕΠ, επιχειρηματίες από την Ελλάδα, το Ισραήλ, τη Βόρεια Μακεδονία, υψηλόβαθμα στελέχη μυστικών υπηρεσιών, στελέχη της ΕΕΠ, όλοι αυτοί δεν πρωταγωνιστούν στο αστυνομικό μυθιστόρημα που όλοι θα θέλαμε να διαβάσουμε. Η Ελίζα Τριανταφύλου όμως διασταυρώνεται μαζί τους κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ που αποκαλύπτει ταυτόχρονα τη δομή της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, αλλά και τη δομή του ελληνικού κράτους. Είναι φοβερό βιβλίο, διαβάζεται σαν νουάρ, αλλά είναι non-fiction για τη ζωή στην Ελλάδα. Και ένα άλλο επίσης non-fiction βιβλίο που επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες και είναι επίκαιρο, μιας και είμαστε στην τούρλα του καλοκαιριού,
1: mm-hmm.
0: είναι το βιβλίο με τίτλο «Η σεζόν» της Κωνσταντίνας Τσουκαλά Σταθάκη. Οπότε αν αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός που κάθεται δίπλα στο πλοίο, ποιοι είναι αυτοί που στριμώχνονται στην αίθουσα αναμονής ενός αεροδρομίου, η σεζόν, όντας μια ειδική και αχαρτογράφητη πραγματικότητα, είναι και το μοναδικό αποτύπωμα, όπως γράφει συγγραφέας, που έχουμε και μετριέται στα στοιχεία του ΑΕΠ. Μας βοηθάει λοιπόν η συγγραφέας να καταλάβουμε πως η σεζόν είναι μια πολύπλοκη εργασιακή εμπειρία, ένα κοινό βίωμα για όλους όσους ψάχνουν δουλειά από μικρή. Και αποκαλύπτει και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας με έναν τρόπο.
1: Non-fiction λοιπόν αυτά τα δύο.
0: Έτσι.
1: Παίζει και αυτό το καλοκαιράκι, γιατί άμα. Όχι, δεν είναι άλλωστε μεγάλα και βαριά βιβλία.
0: Όχι, όχι. Βαριά, σε πιάνει το κεφάλι σου, αλλά έχεις κοντά τη θάλασσα για να μην.
1: Οπότε πέφτεις μέσα, δροσίζεσαι.
0: Ναι. Ναι. Πέφτεις και λες, δεν πειράζει, τουλάχιστον κάνω ένα μπάνιο.
1: Τέλος, και πριν φύγουμε, τελευταίο βιβλίο της ημέρας. Και αν εγώ χαθώ, Adam Hasslet, εκδόσεις Μετέχμιο, σε μετέφραση του Αύγουστου Κορτό. Mm. Ένα βιβλίο που νομίζω ότι είναι εξαντλημένο στον εκδοτικό οίκο,
0: ναι.
1: αλλά μπορεί να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, γιατί υπάρχουν αντίτυπα. Είναι ένα βιβλίο που δεν το περίμενα καθόλου, μου το φέρανε δώρο, δεν το έπαιρνε πια το μάτι μου.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα σε κρατάει πάρα πολύ. Είναι μια ιστορία μιας οικογένειας. Ξεκινάει όταν ο αραβωνιαστικός της Μάργαρετ νοσηλεύεται με κατάθλιψη και η νέα γυναίκα καλείται να κάνει την επιλογή ή να προχωρήσει με τα σχέδιά τους να παντρευτούν ή να απομακρυνθεί από τα ενδεχόμενα μελλοντικά προβλήματα. Mm-hmm. Αποφασίζει να τον παντρευτεί και με αφετηρία αυτή την πράξη αγάπης και πίστης ξετυλίγεται η αξέχαστη ιστορία του, στην καρδιά της οποίας βρίσκονται και τα τρία τους παιδιά και συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος γιος τους, Μάικλ. Εκεί είναι ο πρωταγωνιστής, θεωρώ, του βιβλίου. Έχει και μουσική διάσταση το βιβλίο, ότι ο Μάικλ έχει κόλλημα με τις μουσικές.
0: Mm-hmm.
1: Αν καταφέρετε να το βρείτε, και αν εγώ χαθώ, Adam Hasslet, πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Τα μαζεύουμε γιατί.
0: Περίμενε. Να ρίξω ένα ακόμη, γιατί θα σκάσω και θα το ξεχάσω.
1: Άμα είναι να σκάσεις, να το ρίξεις.
0: Έχουμε ξαναπεί βέβαια γι' αυτό. Αλλά μιας και κάνουμε τη σούμα τώρα έτσι του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς. Λοιπόν, άλλο ένα ελληνικό και τελευταίο, μάλλον. Και αύριο μέρα είναι, κανείς δεν ξέρει.
1: Α, καλά.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ Χρονοπούλου, Επισκοπό Πλουτισμού, Εκδόσεις Πόλης. Ναι. Ένα βιβλίο που έχει συζητηθεί πολύ φέτος, έχει πουλήσει και αρκετά. Και έχει να κάνει με μια διαθήκη, μια προσδόκητη κληρονομιά, ας πούμε, που φτάνει στα χέρια ενός ανθρώπου και παγιδεύεται ουσιαστικά ο αφηγητής σε μια Ελλάδα. Ρε παιδί μου, μπαίνει, βασικά θίγει το τραύμα του εμφυλίου. Αυτό είναι το βασικό.
1: Okay.
0: Είναι συνταρακτικό βιβλίο της Ελισάβετ Χρονοπούλου, η οποία το ξεκίνησε για αλλιώς. Έκανε μια έρευνα για την ανεπούλωτη πληγή των δοσύλλογων στη χώρα μας. Mm-hmm. Δεν ξαναλέμε. Είμαστε η μόνη χώρα που μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου βράβευσε τους συνεργάτες των Ναζί και όχι αυτούς που πολέμησαν τους Ναζί. Το επίμετρο το υπογράφει ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Φίξιον βιβλίο, αλλά με έντονα ιστορικά στοιχεία μέσα. Επισκοπό Πλουτισμού, Ελισάβετ Χρονοπούλου, από τις εκδόσεις Πόλης, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ελληνικά βιβλία της χρονιάς. Είναι τρομερό. Αυτά, γλώσσα δεν βάλαμε μέσα, σκάσαμε. Φορτώστε τις βαλίτσες σας, μην ακούτε όλους όσους σας ψέγουν ως performative αναγνώστες. Δεν πειράζει, ας κοιτάξουν τα μούτρα τους. Φορτώστε τις βαλίτσες και ας φέρετε τα μισά διάβαστα.
1: Αυτό να είσαι σκέτο performative, καλύτερα να είσαι performative αναγνώστης.
0: Ναι,
1: να το διαβάσεις δηλαδή, μην το πάρετε, το βγάλετε φωτογραφία μόνο και το να βάλετε στο Instagram. Να το διαβάσετε κιόλας.
0: Αν είναι να βγάλετε μόνο φωτογραφία, φτιάξτε το με AI, μην κουβαλάτε κιόλας.
1: Ναι, όντως, υπάρχει αυτή η λύση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ για την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή τελευταία εβδομάδα. Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Άντε, bye.
1: Yeah.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελλάδα ξεκινάει τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά έχοντας ως μεγάλο στόχο στο τέλος της να βρεθεί μέσα στις 10 πρώτες χώρες της UEFA που θα της επιτρέψουν από τη νέα σεζόν 2027-2028 να στέλνει κατευθείαν στη League Phase του Champions League τον πρωταθλητή, με τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού να δείχνουν το δρόμο. Οι νίκες του Δικεφάλου και του Τριφυλιού επέτρεψαν στη χώρα μας να μαζέψει 400 επιπλέον βαθμούς.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Δουβλίνο. Καλύτερο μέρος να σκεφτώ δεν μπορώ από το Trinity Townhouse. Σε αυτή την πόλη εξάλλου όλα γυρίζουν γύρω από την Αγία Τριάδα, το ομώνυμο κολέγιο, η βιβλιοθήκη, ο Μπόνο. Οι γεωργιανού ρυθμού γραμμές δίνουν ένα στυλιζάρισμα που πολύ μου πάει. Η ιεροσιλία. Πρώτον, να πιεις οτιδήποτε άλλο από ένα pint μαύρη. Εδώ ξεχνάς τα λονδρέζικα φασέικα τύπου μικροζυθοποιίες Camden Hells. Hells, πιπέρι στο στόμα. Σε μια χώρα που έχει μάστιγα με τα θρησκευτικά της πάθη. Και δεύτερον, να μην επισκεφτείς το Guinness Storehouse για όλα τα τρίβια της ιστορικής ραχοκοκαλιάς της Ιρλανδίας. Παίζει και η σειρά τώρα στο Gravity Bar Θέα 360. Στη Merion Square υπέροχο το έτο. Απλό ντεκόρ και πώς να το πω, αναπαυτικό στο μάτι, όπως και η κουζίνα του. Στη Drury Street, ανεξάρτητες μικρές μπουτίκ. Om Diva και Jenny Vander, οι αίρες του vintage. Το Industry & Co, ένα εμπνευσμένο lifestyle μαγαζάκι, αν και εδώ λίγη πέραση έχουν τα περί lifestyle. Το Temple Bar πραγματοποιεί αυτό που υπόσχεται. Μια περιοχή για nightlife. Το Vintage Cocktail Club είναι ένα cool speakeasy, chic θα το έλεγα, με κόκκινο βελούδο και ριγέτα πιτσαρίες. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Von Generation zu Generation.
9: Best.

0: Best 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλο να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, που άλλο να πας?
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
0: Best.
1: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: 92,6.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
2: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Best 92,6.
7: 上からも感じられる

0: Best 92,6.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
0: Choose music.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6. Choose music.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φεύγει για την Kansas City και θα γίνει η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, ο εξτρέμ των Πειραιωτών πουλήθηκε για 16 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι γίνεται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Αμερικάνικης Λίγκας και η τρίτη πιο μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών κράτησαν για δύο μήνες, ενώ τα 16 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος της μεταγραφής και τα 3,5 εκατομμύρια μπόνους επίτευξη στόχου.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Best 92,6.
9: We the music.
10: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές όσοι έχετε φύγει, και πράγματι βλέπω την πόλη λίγο πιο άδεια. Τι λίγο πιο άδεια, αρκετά πιο άδεια. Γιατί ο κόσμος είναι σε άδεια. Η μέρη που την ψάχνετε, παιδιά, έπεσε στην Ικαρία. Και σήμερα έχουν εκεί από το χώρο που έπαιζε, συνελέγουν τα τέτοια, τα σώματα. Έχει κόσμο που είναι λιάρδα. Ήταν δύο παλικάρια με ράστα μαλλιά, μπλέχτηκαν τα μαλλιά τους, ήρθε η πυροσβεστική μαλισσοπρίωνα να τους ξεχωρίσει. Οπότε έμεινε εκεί η Μαρία για να βοηθήσει.

Είναι 27 Ιουλίου. Στην τελευταία εβδομάδα πριν το μηνιαίο λουκέτο μας. Η οποία ελπίζουμε να κυλήσει ήσυχα, ήρεμα. Γιορτάζει ο Παντελής, χρόνια πολλά. Γιατί έχει και πολλή δουλειά, υποδέχεται κουτσούς και στραβούς. Αυτό λέει μάλλον ξεκίνησε το κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το 1830 όπου εμφανίστηκε ένας τύπος στη Πελοπόννησο, τότε κυκλοφορούσαν πολλοί τέτοιοι. Και έλεγε είμαι ο τέτοιος, είμαι ο Άγιος Παντελεήμονας. Και άρχισαν να πηγαίνουν κουτσί στραβή για να θεραπευτούν.

Γιατί ο Παντελεήμων προστατεύει τους ανθρώπους με αναπηρία, με τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό τον σκότωσαν. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν είχαν πιστέψει. Τους έλεγε ότι εγώ μπορώ να θεραπεύω ανάπηρους. Του είπαν όχι, είσαι απατεώνας και τον σκότωσαν. Αν είναι δυνατόν...

Σήμερα έχει γενέθλια ο Bugs Bunny. Υπερήλικας, 86. Και σαν σήμερα χάσαμε τη Τζένι Καρέζη, η οποία γεννήθηκε ως Ευγενία Καρπούζη. Και όντως με τέτοιο όνομα δεν πας πουθενά.

Λοιπόν, τι έχει σήμερα? Βλέπω αυτό το τεράστιο μέτωπο φωτιάς στη Γαλλία και στην Ισπανία, που έχει βγάλει 300.000 ανθρώπους από το σπίτι τους. Πολύ κοντά στο Μπορντό, άλλη πυρκαγιά πολύ κοντά στη Βαλένθια. Και λες, ρε φίλε, τι μας έχει φυλάξει φέτος? Δηλαδή αυτοί κάηκαν από το καύσωνα, έτρεχαν στη Βόρεια Ευρώπη να αγοράσουν κλιματιστικά που είναι σαν να παίρνεις εκχιονιστικό στην Ιερά Πέτρα. Τώρα πυρκαγιές. Και λες, από πού είναι αυτό το πράγμα? Θα μου πεις, τύχη είναι, έτσι, τίποτα άλλο. Μπορεί οι θεοί του Ολύμπου να συγκινήθηκαν από το ενδιαφέρον μας για την Οδύσσια και να μας σκέφτηκαν ότι μας έχουν παραμελήσει.

Είναι πραγματικά σπαρακτικές εικόνες από Ισπανία και Γαλλία και σοκαριστικές. Οπότε ας απολαύσουμε την τύχη μας. Γιατί αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Από τύχη δεν είμαστε έτσι. Και ας καμαρώσουμε τον πρωθυπουργό μας που για πρώτη φορά τον είδαμε με παπιλιόν κατά την επίσκεψή του στην Αυστρία. Του πάει πάρα πολύ το παπιλιόν. Πήγε και είναι μια όπερα. Έτσι βγαίνουν οι όπερες, τι νομίζετε? Βλέπει άλλη πρώτη σειρά το Μητσοτάκη με παπιλιόν και τσιρίζει.

Φυσικά και ζούμε στον παράδεισο. Θα πάρετε και πολλά λεφτά το Σεπτέμβριο στην έκθεση. Να αγοράσετε πιο πολλά πράγματα και μην ξεχνάτε να ανακυκλώνετε στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ειδικά σε αυτά.

κοιτάξτε αυτό με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, το ψάχνει εισαγγελία, εντάξει, θα δούμε. Γιατί άρχισαν να βγαίνουν και ανακοινώσεις από τις εταιρείες, να αλληλοκατακέλλονται, να γίνονται αγωγές κλπ. Αλλά επειδή το ψάξα λίγο, το θέμα δεν είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν πολύ παραπάνω από όσο κοστίζουν τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε καν να τα παραγγείλουμε, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τόσο στη διαλογή όσο στην αξιοποίηση. Όσο στη διαχείριση δηλαδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στις κομματερές. Αλλά τέλος πάντων, άστα, δεν τα βρει υπηρεσία.

Δεν καταλαβαίνετε τι ακούτε. Αλλά για κάποιους εντάξει, η νοημοσύνη σας είναι ελεγχόμενη. Αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι πέρα από το σκάνδαλο με το πόσο κάνανε αυτά τα σπιτάκια, το θέμα δεν είναι πόσο κάναν, είναι ότι δεν τα χρειαζόμασταν. Διότι πρώτα πρέπει να λύσεις άλλο πρόβλημα. Πώς διαχειρίζονται όλα αυτά τα απορρίμματα που φτάνουν στη χωματερή. Οπότε τώρα που ο εισαγγελέας ψάχνει πώς και γιατί αγοράστηκαν αυτά τα σπιτάκια και το διαγωνισμό, θα πρέπει να πάει μερικά κουτάκια πιο πίσω και να δει με ποια λογική ελήφθη αυτή η απόφαση. Εντάξει, το σπιτάκι είναι ακριβό, το πληρώνουμε 5-6 φορές παραπάνω από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Το θέμα είναι το εξής κιόλας, το χρειαζόμασταν? Αυτό δεν το κοιτάει κανείς.

people in the party. Πολλά τα μηνύματα για τα σπιτάκια, πολλά μηνύματα που ακροτές δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε. Get the people in the party. End to end through the lobby. Κάποιος μου γράφει για τις περιφέρειες που αγόρασαν τα σπιτάκια. Ναι, αλλά η απόφαση ήρθε από πιο πάνω, από την κυβέρνηση. Και υπάρχουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος και να τα διαβάσει είναι μακροσκελή και δεν καταλαβαίνει. Ας πούμε τώρα, αν κάτσεις να πεις σε κάποιον ότι έγινε, ότι έχουν βγάλει τον προαστιακό από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι από το Ελλάδα 2.0 το 60% των έργων αναθεωρήθηκε, δεν θα καταλάβει τίποτα. Και διαβάζεις τώρα, ας πούμε, το δασίτριχο ακροατή που λέει τα μαγαζιά μας είναι άδεια γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά και αυτοί οι δεξί τα έχουν φάει μέχρι και τα πόμολα. Συνέχισε να τους υποστηρίζεις, μαλάκα. Και κάθεσαι τώρα και απορείς και λες, αυτός ο άνθρωπος όντως πώς να πάει καλά η επιχείρησή του, αφού έχει μειωμένη αντίληψη. Ας είναι λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε.

και να σας δώσω και μια ωραία εικόνα από τη Χριστίνα. Σήμερα φοράει κουστούμι, σακάκι, παντελόνι, πολλά meetings με ξένους, έντονο κόκκινο κραγιόν. Μπράβο Χριστίνα μου, σε καμαρώνουμε.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Best 92,6.
1: We the music.

Καλά, δεν χρειάζεται να μου στέλνετε όλοι τι φοράτε. Δεν χρειάζεται, αρκετές εικόνες έχω στο μυαλό μου, βασανίζομαι και μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω, ναι, έβλεπα το ντοκιμαντέρ για τον Ναδάλ στο Netflix. Τι υπεραθλητές είναι αυτοί, ρε, τι άνθρωποι. Ο Ναδάλ, ο Φέντερερ, ο Τζόκοβιτς. Και επίσης κατάλαβα πόσο ανώμαλο είναι το κοινό του τένις. Δηλαδή το τένις είναι το μόνο σπορ που όταν το παιχνίδι φουντώνει, γίνεται χαμός, γίνονται πιο ωραίες φάσεις, εσύ πρέπει να το βουλώνεις. Θα μου πεις είναι μια άσκηση ψυχραιμίας αυτή. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι και το μοναδικό σπορ στο οποίο συμβαίνει αυτό.

και με την ευκαιρία χθες ανακάλυψε, επειδή άκουγα και πολλές λέξεις εκεί στο ντοκιμαντέρ, ότι το 15% του ισπανικού λεξιλογίου έχει ελληνική ρίζα. Περίπου 18.000 λέξεις.

Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι και πλέον ευγενής φίλαθλοι στο τένις. Δηλαδή η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά αυτό που λέμε πολιτισμένη, fair play. Και οι παίκτες είναι sportsmen με την κυριολεκτική έννοια του όρου.

Και για να καταλάβετε το πόσο φαινόμενο είναι ο Ναδάλ, όταν παίζει είναι αριστερόχειρας, στην κανονική του ζωή είναι δεξιόχειρας.

Τι άλλο έχουμε που μας κάνει εντύπωση? Αυτές οι συλλήψεις στα Χανιά του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Που δούλευαν για αυτή την εγκληματική οργάνωση και εξέδιδαν βεβαιώσεις κατά πώς συνέφερε την οργάνωση. Ας πούμε, προκαλείς θανατηφόρο τροχαίο και σε τίγκα στην κόκα, γιατί μετέφερες κιόλας κόκα. Θα έρθει ο καλός τοξικολόγος και θα γράψει ότι ήσουν πεντακάθαρος. Αυτά που βρέθηκαν ήταν υπολείμματα χυμού πορτοκαλιού. Έχεις απίσει κάποιον στο ξύλο? Ο ιατροδικαστής θα πει ότι δεν έγινε τίποτα. Και από εδώ βγάζεις δύο συμπεράσματα, μπορεί και τρία. Το πρώτο είναι ότι πράγματι αυτή η μαφιόζικη οργάνωση στα Χανιά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις αντίστοιχες ιταλικές, ευρωπαϊκές, αμερικανικές ή κολομβιανές. Δηλαδή, μην λέμε ότι στερούμε σ' όλα. Εδώ έχουμε μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματικά ήταν διαρθρωμένη με πάρα πολύ σοβαρότητα. Είχε κανά στελέχη σε κάθε πεδίο. Από ιατροδικαστές μέχρι παπάδες.

Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, για αυτή την εγκληματική οργάνωση. Απ' την άλλη, ρε παιδί μου, όταν βλέπεις ότι τα πιάνει ο ιατροδικαστής, όπου αν το αναλύσεις και τιμολογικά, ιατροδικαστής, δηλαδή ο ιατρός και ο δικαστής, δύο επαγγέλματα που συγκεντρώνουν πάνω τους τεράστιο κύρος και εμπιστοσύνη. Όταν βλέπεις ότι τα πιάνει ο ιατροδικαστής, καταραίει όλη σου εμπιστοσύνη. Διότι το θέμα σε αυτή τη διαδικασία όπου εμπλέκεται ο ιατροδικαστής, στην απονομή δικαιοσύνης τέλος πάντων, δεν είναι να σ' αρέσει το αποτέλεσμα. Είναι να θεωρήσει ότι όλη η διαδικασία είναι αδιάβλητη. Όταν ακούς λοιπόν τα πιάνει ο ιατροδικαστής, ενστικτοδός γενικεύεις την εικόνα και το μυαλό σου πάει στο «τα πιάνουν όλοι». Και μετά το πας και πιο πέρα, λες, ζω σε μια χώρα που οι ιατροδικαστές τα πιάνουν. Οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κουκουλώνουν κυβερνητικά σκάνδαλα όπως υποκλοπές. Γενικά, σε κόβει λίγο.

Όπου διαβάζω για τη Γαλλία γίνεται χαμός. Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να χρειαστεί να κάνουν εκένωση στο Μπορντό. Πέφτει ξεφωνητό γιατί έχουν μόνο 12 καναντέρ, από τα οποία λειτουργούν μόνο τα 5. Τα γνωστά.

Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Δεν έχει άλλωστε και πολλά να πεις. Τι να πεις.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φεύγει για την Kansas City και θα γίνει η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, ο εξτρέμ των Πειραιωτών πουλήθηκε για 16 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι γίνεται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Αμερικάνικης Λίγκας και η τρίτη πιο μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών κράτησαν για δύο μήνες, ενώ τα 16 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος της μεταγραφής και τα 3,5 εκατομμύρια μπόνους επίτευξη στόχων.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What the best is going on.
6: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
5: What the best is going on από τον Best 92,6.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Best 92,6.
9: We the music.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος του Citizen, ακούτε Best 92,6. Η εκπομπή είναι και σε podcast, πληροφορίες στο yannakithis.com. Επικοινωνείτε με τον παραγωγό καλύτερα δια του Live 24. Ωστόσο, αν θέλετε να επικοινωνήσετε πιο πολύ με το σταθμό, να μεταφέρετε παράπονα, μπινελίκια, διαμαρτυρίες που έχουν βάση δεν έχουν, καλύτερα προτιμήστε το info@best926.gr. Ενώ ότι έτσι θα δουν και άλλοι την καταγγελία ή τη δυσφορία σας. Και δεν έχει κανένα νόημα να παίρνετε τηλέφωνο και να βρίζετε στο τηλέφωνο των αττικών εκδόσεων. Πραγματικά κανένα νόημα, δηλαδή ταλαιπωρείτε μόνο τις κοπέλες. Οπότε info@best926.gr για παράπονα και για τα πιο χοντρά esuru.gr, όπου άλλωστε υπάρχει και σχετική απόφαση καταγεγραμμένη του Εσουρού για το χορό του Ζαλόγκου, σύμφωνα με την οποία καταβαραθρώνω το επίπεδο του λόγου που πρέπει να ακούγεται από το ραδιόφωνο.

Μαγιόρκα πέφτει ξύλο, οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί κατά του υπερτουρισμού. Βλέπω επίσης το Reader.gr ένα αφιέρωμα πώς ήταν τα κουφονίσια πριν από 20 χρόνια και πώς είναι τώρα. Που τώρα πρέπει να κλείσει από το χειμώνα και να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά και να έχει τόσο πολύ κόσμο. Ναι, πολύ σωστές παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Έχει κανείς καμιά ιδέα τι μπορεί να γίνει γι' αυτά?

διότι από τον υπερτουρισμό τρώει και κάποιος διπλανός σου. Δηλαδή αν είχες και εσύ μια επιχείρηση, ας πούμε, να πουλάει κάπου τυρόπιτες, ξέρω εγώ τι, θα έλεγες μια χαρά είναι υπερτουρισμός, γιατί να τον διώξουμε.

Οπότε δεν υπάρχει λύση, παιδιά, από τότε που βγήκαν οι low cost αεροπορικές και το Airbnb. Δεν υπάρχει σωτηρία γι' αυτό.

κάποτε χωρίς υπερτουρισμό, λέει, πηγαίναμε διακοπές, τώρα δεν μπορούμε. Ναι, αυτό σου λέω, τι μπορεί να γίνει για αυτό το πράγμα. Γιατί το δωμάτιο που έπαιρνες κάποτε εσύ, τώρα στο παίρνει ένας Πολωνός, ένας Τσέχος, που αυτοί δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Και που να επιστρέψουν και οι Ρώσοι, δηλαδή.

Ναι, όντως τη Μαγιόρκα ζουν από τον τουρισμό και το μισό νησί έχει αγοραστεί από Γερμανούς. Κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει και εδώ. Αυτό πώς το σταματάς?

να ρίχνει εδώ όλα ως διάφορες ιδέες. Να απαγορευτεί στους ξένους να αγοράσουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Να δοθούν κίνητρα στους νησιώτες να μην πουλάνε την περιουσία τους. Ούτε αυτό γίνεται. Διότι όταν ο άλλος έρχεται με τη ζεστή βαλίτσα, με τα λεφτά, θα πει κίνητρο να μην πουλήσεις την περιουσία σου.

Υπάρχει και μια ρηξικέλευτη ιδέα. Φέρνεις, λέει, τύπου σαν αυτόν τον τσιχαντιστή Χαμασίτη του Βερολίνου. Δεν την πέφτουν στους τουρίστες.

Άρεσε η αναρχική φεμινίστρια με στεναχωρεί. Λέει για όλους εσάς τους boomers, δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Εμείς έχουμε να βγάλουμε άλλα 50 χρόνια εδώ, περιμένουμε να πεθάνετε και μετά θα γίνουν όλα. Άσε μας χρυσή μου, αν διαβάζεις όλες τις μελέτες, η πιο χρυσή περίοδος της ανθρωπότητος, τουλάχιστον τους τελευταίους αιώνες, θεωρείται η 50-κονταετία 1965-2015. Αυτό το διάστημα συμπίπτει με την εμφάνιση της Generation X, της δικιάς μου δηλαδή. Και τώρα που πλησιάζουμε στο γύρας, έχουμε μπει στη φάση της ορίμανσης, της κόπωσης. Βλέπεις ότι ο κόσμος πάει να γίνει ένα μαύρο χάλι. Αλλά η δική μας άφιξη στον κόσμο έφερε τα κινήματα της απελευθέρωσης, σεξουαλική επανάσταση, χίπιδες, ταξίδια στη Σελήνη. Η ενηλικίωσή μας συνοδεύτηκε από την πτώση της κομμουνιστικής δικτατορίας και του τείχους του Βερολίνου, την έκρηξη της τεχνολογίας και της δικτύωσης της επικοινωνίας. Και μετά μου λες, κοπελίτσα μου, ότι φταίνε αυτές οι γενιές. Σε παρακαλώ. Σεβάσου τους γονείς σου τουλάχιστον.

τύποι θεωρούνται περίπου κάτι όπως οι Σαντινίστα στην δεκαετία του 80. Ότι και καλά επαναστατούν κατά τις διεφθαρμένες δύσεις κλπ. Κλπ. Οπότε όταν ένας Ισλαμιστής επιτίθεται στο Pride υπάρχει μια μηχανία.

Η αναρχική φεμινίστρια λέει ότι όλα αυτά που είπα τα κάνανε καλή της γενιάς μου, δηλαδή αριστερή. Δεν νομίζω και δεν πρέπει να το κρίνεις έτσι ιδεολογικά. Στα δικά μου χρόνια, ας πούμε, άκουγες και στο πανεπιστήμιο ότι πολύ σωστά έλεγαν τα παιδιά δηλαδή που ήταν από την αριστερά ότι πολύ σωστά δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν οι ανατολικοευρωπαίοι, γιατί θα μεταφέρουν στις χώρες τους το μικρόβιο του καπιταλισμού και τον εκμαυλισμό. Και εμάς τους Πασόκους μας λέγαν λακεύες του συστήματος. Όχι ότι δεν ήμασταν, okay, αλλά... Τέλος πάντων, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα και θα έρθουμε με την παιδί τη χαρά.

0: choose music.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος. Best.
0: Choose music.

Απλώς αν παίξετε θα πρέπει να περάσετε, να τα πάρετε από εδώ, από το κτίριο που βρίσκεται ο Best, από την είσοδο των Αττικών Εκδόσεων, Κηφισία 40 στο Μαρούσι.

Θεέ μου, τι διαβάζω, τι κατάρες είναι αυτές. Λοιπόν, παίζουμε λοιπόν για δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Ανάλογα με τους νικητές, ελπίζω να είναι ένας άντρας με γυναίκα. Και είπαμε, σημασία είναι να είστε εδώ για να περάσετε, τα πάρετε. Παίζουμε λοιπόν για δύο ζευγάρια και η ερώτηση όπου θέλω τις απαντήσεις μέσω του Live 24 είναι η εξής. Θέλω ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού ή έστω τα τρία τελευταία ψηφία προκειμένου να λειτουργήσει ως συνθηματικό για να το παραλάβετε.

Και ο Ευθύμης με τηλέφωνο που τελειώνει σε 158. Και οι δύο απάντησαν σωστά, είναι οι πρώτες σωστές απαντήσεις. Λενδαρία και είναι από τη Ρωσία. Ευθύμη και Βικτόρια, θα υπάρχει από ένα ζευγάρι γυαλιά στην ρεσεψιόν, στις στατικές εκδόσεις. Κηφισία 40, Μαρούση 151-25. Όποτε θέλετε, περάστε το πάρτι.

περισσότερα γυαλιά αύριο, όπως και προϊόντα οδοντιατρικά, οδοντόκρεμες, οδοντόβουλτσες καλές. Οι πετσέτες από τη Μέλη με το μονόγραμμα. Όλα αυτά μέσα αυτή την εβδομάδα για σας. Και τώρα ένα ανοιχτή παιδική χαρά για να πείτε ό,τι θέλετε.

Πάμε ξημέρες, λέει, φορούν σικαρίας. Θα επισκεπτόμαστε καθημερινά και η Καρία και Σάμο, μα η έδρα μας θα είναι η Φούρνη. Τσιπούρα ψητή, 13,5 ευρώ το κιλό. Και χωριάτικη, 5,90 στο ψαροχώρι, δίπλα στο κύμα.

να κάποιος έχει άπειρα tips για ωραία ήσυχα φθηνά μέρη να πάει κάποιος να περάσει καλά, αλλά δεν λέγονται. Καλέ, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Απλώς δεν είναι και πολύ instagramικά,

Να, κάποιος θα πάει Κεφαλονιά 200 ευρώ τη μέρα. Ο Ντίνος θα πάει στη Πράγα, σε σπίτι φίλου και στη Δρέστη. Ωραία θάλασσα και Πράγα και Δρέστη. Φημίζονται.

Τζουμέρκα σε τετράστερο ξενοδοχείο, 75 τη βραδιά, για τον Γιώργο. Στην Καρδαμίλη, 85 ευρώ τετράκλινο, η Άννα. 6 μέρες στο Βίλνιους, 3 άτομα, στο Χίλτον, 600 ευρώ διαμονή. Είναι αναλογικά, είναι πολύ πιο φθηνά από την Ελλάδα. Δύο άτομα θα πάνε στη Σκόπελο, 110 τη μέρα, συν 300 ακτοπλοϊκά με το αυτοκίνητο. Κουφονίσχυ ένα κατοστάρικο το δίκλινο.

κομμάτι είναι το Summer Madness από Cool and the Gang. Χίο σπίτι για 4 άτομα 120 τη βραδιά. Στη Σάμο για 3 άτομα 70 ευρώ. Σκύρος με 70 τη βραδιά.

ίος 400 για 5 μέρες το Σεπτέμβρη. Ενώ ο Μιχάλης σου λέει από το να πληρώνω τον Κούκο Αηδόνη, έπιασα σπίτι για όλο το χρόνο στην Εύβοια 1800. Κολομβία 3% για 12 μέρες με γκρουπ.

Πόρτο Καράς, 400 τη βραδιά. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ πάνε, του Ιβάν είναι αυτά. Να πάτε, τα δώσετε. Μεγανείς 120 τη μέρα. Πληρώνω όσον αφήσω την πεθερά πίσω. Τουρκία, 15 βράδια, 490. 4 διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα με 320. Αρτεμισία Μεσσηνίας, ολόκληρο πέτρινο σπίτι για τετραμελή οικογένεια, 100 τη βραδιά.

στη Λευκάδα τρίκλινο με 120 τη βραδιά. Αγίο Καμπός Λάρισας 85 τη βραδιά. Για 4 άτομα όμως. Φολέγανδρος 75 βραδιά. Ελαφώνησος 2.35 τη βραδιά. Τέλος πάντων, θα έχουμε να μοιραστούμε και άλλες εμπειρίες τις επόμενες ημέρες. Α, τέτοια θα λέμε από εδώ και πέρα και θα δίνουμε και δώρα το επόμενο τετραήμερο. Ακολουθεί η Αναστασίου, τα λέμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
6: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό φάρς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
5: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Choose music.

Summer Jazz λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι καλή εβδομάδα είναι αυτή. Αυτή είναι η εβδομάδα, η τελευταία που είμαστε εδώ παρέα στον Μπέσον τα 2,6. Και ξαφνικά έρχεται η ιδρυματολόγος σου και σου λέει απαγορεύεται να βγεις στον ήλιο. Τη θάλασσα ακόμα είμαστε στις διαπραγματεύσεις, αν μπορούμε να τη χαρούμε. Για κανένα 20ήμερο. Η ίδια είναι αυτή που υποστηρίζει ότι χωρίς μουσική δεν υπάρχει πνοή. Ας είναι λοιπόν, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Άννα Αναστασίου. Στο live24.gr και στο best926.gr. Εσείς. Ακόμα λοιπόν και κάτω από τη σκιά, το πιο ηλιόλουστο κομμάτι για αυτό το καλοκαίρι είναι αυτό το Trevor Pinto, Ocean Drive Memories.

Και αφού έχουμε μπει στο λιοντάρι, κλασική λιονταρίνα, μας βγάζει ασπροπρόσωπες. Ντανσετέρια, επιστροφή της Μαντόνα.

Ανήκει σε αυτή την κατηγορία το συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι, σηκώνεσαι και χορεύεις κανονικά. Και όχι μόνο χορεύεις, χτυπιέσαι.

Σωστά, δεν τα έχουμε πει. Είναι όμως σαν να τα έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν. Είχαμε και τη βροχούλα που βέβαια. Βροχούλα δεν τη λες την Παρασκευή. Πόσα προβλήματα δημιούργησε. Έτσι δεν το θέλει κανένας. Όσο και αν τη θέλουμε όλοι πολύ, έτσι δεν τη θέλουμε ακριβώς.

Γρήγορη Σαγιάν, Get Ready, στον Version 2,6 και το κομμάτι το οποίο κυριαρχεί στα περισσότερα καλοκαιρινά stories. Σε παίρνει και σε πηγαίνει εκεί που ακριβώς θέλεις να είσαι. Take me there. Εμάς μας πηγαίνει μέχρι τις διαφημίσεις. Σε λίγο πάλι παρέα.

0: Best 92,6. We the music.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας.

0: και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα. Με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca. Για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Best 92,6.
4: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Έχουμε ξαναπεί ότι κάπου εκεί έξω στο μουσικό σύμπαν υπάρχει το δίδυμο αδερφάκι αυτού του κομματιού, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί. Danny Vera, Morning Dawns Again. Μέχρι να βρεθεί, ας θυμηθούμε λίγο αυτό που αγαπήσαμε πάρα πολύ και έχουμε ξεχάσει από τους Last Puppets.

What do you do for an encore? Τι υπέροχος τίτλος, τι ωραίο ντοκιμαντέρ θα είναι αυτό, το οποίο θα δούμε μέσα στο φθινόπωρο. Ό,τι δηλαδή χάσαμε από το O2 και τη συναυλία των Πάλπ εκεί το 2025. Νωρίτερα θα κυκλοφορήσει και το live album, και επειδή έλεγε ο Τζάρβις για τις δυσκολίες, the hardest part. Συνήθως ο πιο δύσκολος δρόμος είναι και ο καλύτερος δρόμος.

Ruby Hunt και The Strangers, κάπως έτσι αισθανόμαστε και εμείς στη χώρα μας το καλοκαίρι. Αλλά το ζητάει ο οργανισμός του, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι το δίδυμο αδερφάκι του Strangers, του Ruby Hunt. Και φυσικά μία από τις πολύ καλές, ήταν όλες καλές, στιγμές της συναυλίας των Gorillaz.

Είναι υπέροχα τα μηνύματά σας και τα λόγια σας για αυτήν την τελευταία εβδομάδα για την σεζόν. Η Ελίνα μαζεύει ενέργεια για τον καιρό που θα λείψουμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, καραούλι. Τις αξίζουν οι Cure.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φεύγει για την Kansas City και θα γίνει η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, ο εξτρέμ των Πειραιωτών πουλήθηκε για 16 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι γίνεται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Αμερικάνικης Λίγκας και η τρίτη πιο μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών κράτησαν για 2 μήνες, ενώ τα 16 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος της μεταγραφής και τα 3,5 εκατομμύρια μπόνους επίτευξη στόχων.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
0: Best 92,6.
8: Choose music.

Και καλώς σας βρίσκω ξανά εδώ στον Best 2,6. Εδώ που όλη τη χρονιά κάνουμε την καλύτερη παρέα και κάνετε την καλύτερη παρέα. Και τα μηχανήματα θέλουν να είναι η καλύτερη μας παρέα, αλλά καμιά φορά δεν είναι συμμάχοι, είναι εχθροί. Αλλά δεν θα τους περάσει. Μέχρι τις 4 μαζί στο live24.gr και στο bestnr26.gr για τα μηνύματά σας.

ψηλά.

Και χάρη σε αυτή την υπέροχη ιδέα μας δίνεται η ευκαιρία να ακούμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αν και πρέπει να το ακούμε κάθε μέρα, αυτό το αγαπημένο μου κομμάτι, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια όλων των εποχών. Η πιο Gathering Heights Day ήταν η χθεσινή και συνοδεύεται από φοβερές παρουσίες.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Sunshine Philosophy. Είναι υπέροχη αυτή η θεωρία. Αξίζει να διαβάσετε για το Sunshine Philosophy. Και φυσικά έχει και τα τραγουδάκια του, γιατί είπαμε, υπάρχουν τραγούδια για όλες τις περιστάσεις. Είναι στάση ζωής λοιπόν. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και με ένα μήνυμα αλλάζει όλη η αύρα, όλη η ενέργεια της σημερινής εκπομπής. Δύο Κωνσταντίνοι μαζί στον ίδιο χώρο. Ακουν Best.

Φυσικά τα μεσημέρια γίνονται καλύτερα με την παρέα σας. Κάθε εβδομάδα περιμένουμε να χαλαρώσει και εκείνη στην Αθήνα και αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Βάλτε κι εσείς ένα χεράκι.

Για αυτήν άλλη μία εκπομπή που ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος της. Εσείς τα καταφέρνετε αυτά με τον καλύτερο τρόπο και τα πιο όμορφα λόγια. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα είναι όλα για φωτογράφηση τα μηνύματά σας. Με το Things That Matter, γιατί για αυτά θα πρέπει να στεναχωριόμαστε, για αυτά πραγματικά πρέπει να στεναχωρεθούμε. Κλείνουμε σήμερα. Μουσική του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου μέχρι τις 6 από την Άννα Αναστασίου. Καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
0: Best.

0: We the music.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβησε

0: Με τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αραβώνεις. Πασκαντίνα, στρομοξίδι, χορός, δρότας. Απόψε θέση μουσική να παίξει μόνο για σένα. Νιώθεις τον πάσο στο κορμί σου, μια μελωδία σαν να τριχιάζει. Κανένας δεν κοιτάζει, εκφράσου πως αρέσει. Εκφράσου πως αρέσει.

πηγαίνει συνδρομένη στη βροχή. Αν δεν χορεύεις, πώς ξέρεις ότι είσαι ζωντανός?

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού φεύγει για την Kansas City και θα γίνει η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, ο εξτρέμ των Πειραιωτών πουλήθηκε για 16 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι γίνεται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Αμερικάνικης Λίγκας και η τρίτη πιο μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών κράτησαν για 2 μήνες, ενώ τα 16 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος της μεταγραφής και τα 3,5 εκατομμύρια μπόνους επίτευξη στόχων.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Best 92,6.
8: Choose music.

0: choose music.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Boulevard Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Boulevard. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

0: 92,6.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
3: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Best. 92,6.
5: We the music.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: 6.
1: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
4: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
3: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ώρα για κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
9: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Penarubia Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Penarubia Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best.
6: The Horn Tropolis.
0: 92,6.
6: A labyrinth of forgotten dreams.
7: Cheers.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για

0: προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Best 92,6. We the music.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.

0: Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι. Μια μεγάλη νύχτα. Ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party. Καγιάκ στο κανάλι. Ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Best 92,6.
4: We the music.

Γλυκούλες, καλησπέρες και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 27 Ιουλίου, τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Έχουμε μπει σιγά σιγά σε μου διακοπών. Τελευταίες ετοιμασίες. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Στον αέρα του Best, στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες σας. Κλασικά είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του σταθμού. Καλή ακρόαση όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε.

σε ελληνικά δεδομένα θα γυρίσουμε για τη συνέχεια. Σε άλλη μια πολύ ωραία κυκλοφορία από τη Vigo Records. Έχετε ακούσει ήδη το κομμάτι εδώ στο σταθμό.

και μπορεί συναυλιακά να ακολουθεί ανάπαυλα έτσι του Αυγούστου. Αν και υπάρχουν και live και πολλά καλοκαιρινά φεστιβάλ με αρκετό ενδιαφέρον. Η επιστροφή ωστόσο θα είναι αρκετά δυναμική. Καθώς 4 και 5 Σεπτεμβρίου φιλοξενείται στην πόλη για πρώτη φορά μια διοργάνωση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη για ελληνικά δεδομένα. Ζαμ Next Primer για 13 συνεχόμενες ώρες κάθε μέρα από το Ηλιοβασίλεμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δύο stages με περισσότερους από 18 διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων Mine Again, Adam 10, Bedouin και πάρα πολλοί άλλοι 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε πολλά να πούμε προσεχώς γι' αυτό.

Τι κάνουμε λοιπόν εντός και εκτός των τυχών της πόλης την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου? Σίγουρα βλέπουμε θερινό σινεμά, παλιές και νέες ταινίες. Έρχεται και το νέο Spider-Man από ό,τι διαβάζουμε. Αν είστε φαν του είδους. Βλέπουμε Deborah DeLuca στο Boulevard. Και κατά τα άλλα, αν υπάρξει κάποια σύντομη απόδραση προς Επίδαυρο. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Για πρώτη φορά το Εμβληματικό Αργολικό Θέατρο είναι προσβάσιμο σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Διερμηνία νοηματική, υπερτιτλισμό και ακουστική περιγραφή στις 31 Ιουλίου. Ενώ έχουμε για πρώτη φορά τη συνύπαρξη ενός πολυμέλους ανσάμπλ 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών, μεταξύ των οποίων μέλη της ομάδας Εν Δυνάμει με και χωρίς αναπηρία, συνοδεία ζωντανής μουσικής.

0: Μας τον Steven Spielberg, Silent Disco Party, Καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: We the music.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, Best 92,6. Όλο καινούριο στρίκι. Αυτό είναι το I'm Yours. Είχαμε πάρει ήδη μια πρόγευση από το καινούριο του δίσκο που κυκλοφόρησε 17 του μήνα. 14 ολοκένουργια κομμάτια.

να στείλουμε τις καλησπέρες μας στο Χρήστο, στην Αγγελική εκεί στον Κίζη, καλησπέρα στην Ηλιούπολη, στην Παιανία, καλησπέρα όσους είναι πάντα στην παρέα από Περιστέρι, Λοζάνη, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Αιγαίο. Καλησπέρα και στη Φάσο. Μας γράφετε εδώ ότι είπα να κάνω λέει την υπέρβαση και να πάω 4 μέρες σε Αιγινά. Δεν μου αρέσουν λέει τα πληθυκή ζέστη, συνήθως κλείνω μες το καβούκι μου μέχρι να περάσει. Εντάξει, τα πλήθη σε ποιον αρέσουν. A day late and an evening short. Νομίζω ότι μόνο στις συναυλίες μπορούμε να τα ανοιχτούμε.

Και βεβαίως οι προτάσεις δεν τελειώνουν εδώ. Γιατί όταν πέφτει ο ήλιος η πόλη αλλάζει χρώμα. Οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μουσική, ατμόσφαιρα και Signature Nights στα πιο iconic spots της πόλης. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Penarubia Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20 στον Άλιμο. Από τις 9 το βράδυ ως τις 2. Με guest DJs της Κλεοπάτρα Φιντανίδου και Γιάννη Χρυσογόνου. Iconic Blue Parties. The City Turns Blue. Καλησπέρα στο Μαρούσι, καλησπέρα και στην Κεφαλονιά.

Λοιπόν, για όσους θέλουν να αποσυνδεθούν τελείως από τον ψηφιακό κόσμο και θέλουν ήρεμες διακοπές, διαβάζουμε εδώ ότι στα Κανάρια νησιά υπάρχει ένα θέρετρο όπου οι επισκέπτες, για να μπορέσουν να μείνουν, πρέπει να στείλουν ένα χειρόγραφο γράμμα εξηγώντας το λόγο που θέλουν να το επισκεφθούν. Κάθε γράμμα διαβάζεται προσωπικά από τους ιδιοκτήτες και αν γίνουν αποδεκτοί, οι μελλοντικοί επισκέπτες λαμβάνουν επίσης ένα χειρόγραφο γράμμα με το ταχυδρομείο με οδηγίες για να ολοκληρώσουν την κράτησή τους. Μέχρι 2 φιλοξενούμενοι μπορούν να μείνουν εκεί, ώστε να το κρατήσουν έτσι προσωπικό και ήσυχο. Δεν υπάρχει καθόλου σήμα στο κινητό ή Wi-Fi. Και το El Elevador, όπως λέγεται, βρίσκεται στην άκρη ενός βολκανικού βράχου, στο νησί του El Hierro.

στείλουμε λίγες καλησπέρες ακόμη στο Log of the Otidas και στο Βερολίνο. Όχι βρε παιδιά, και συναυλίες χωρίς κόσμο είναι η μισή εμπειρία όλο αυτό. Είναι ωραίο το μοίρασμα με τους άλλους.

Κάπου εδώ εμείς καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο 8 με 9 στον αέρα του Best. Η Βασιλική Παντουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε, αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ένα γεμάτο φεγγάρι, μια μεγάλη νύχτα, ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party, καγιάκ στο κανάλι, ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο το οποίο έμοιαζε λιγάκι με φθινόπωρο, 22 βαθμούς στην Αθήνα, το Σάββατο τουλάχιστον, και μείον 17 στον Όλυμπο, και μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και στην τελευταία εβδομάδα live εκπομπών εδώ στον Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα από τις 9 μέχρι τις 11. Κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

0: Αυτή είναι η Two Lanes από το Βερολίνο και το πάρα πολύ αγαπημένο Sign, έτοιμη για το πρώτο throwback για απόψε, πίσω στα αγαπημένα 90s.
1: Be one of us. Be one of us. Be one.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Best 2,6.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους Dream Machinery από την συμπρωτεύουσα. Τους αρέσουν πάρα πολύ η ατμοσφαιρική αναλογική ήχη και τα synth των 80's. Αυτό ήταν το Smile Again. Και ξανά στο χθες, πολλά πολλά χρόνια πίσω, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ίσως ο μεγαλύτερος rock and roll star alive, ο Sir, ο ένας και μοναδικός Mick Jagger, 83 πλέον. Διαλέξαμε κάτι από την solo καριέρα του.

βγάλει ένα δίσκο στα μέσα των 80's ο Mick Jagger, το οποίο δεν γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό ήταν το πρώτο single με τίτλο Sweet Thing. Ούτε είναι ένα τα πιο γνωστά τραγούδια του Jagger, αλλά μου άρεσε εδώ πάρα πολύ στην βραδινή ζώνη. Γι' αυτό και το θυμηθήκαμε με αφορμή τα γενέθλιά του. Ένα αγαπημένο από τα 90's, από τον Jimmy Nail, σε ένα κυκλοφόρητο μίξ.

Ένα από τα αγαπημένα tracks του Βραζιλιάνου Maz. Η τελευταία εβδομάδα live εκπομπών εδώ στον Best 92,6. Αυτή την 5η 30 Ιουλίου θα τα πούμε στο Ραβάλ στην Χαλκίδα με αφορμή το φεγγάρι την Πανσέλινο την 5η 30 Ιουλίου. Και το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Anxana Hotel στην Κέρκυρα. Αυτό είναι μία από τις νέες μας πολύ μεγάλες αδυναμίες.

Οι τελευταίες μέρες και νύχτες του Ιουλίου, παρέα στον Best. Ο καιρός έχει επανέλθει σε καλοκαιρινά επίπεδα, χωρίς τις τρελές ζέστες, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα με την Elite μέχρι τις 11.

λίγο Μούτζο, λίγο Ενμή. Ακυκλοφόρητο Mashup επίσης. Μιλώντας για τον Ενμή, αν μας ακούτε από την Μύκονο, αύριο θα είναι στον Σκορπιό. Από το σήμερα θα ξαναγυρίσουμε στο χθες για ένα αγαπημένο throwback από τους Σεζερμέν.

0: Best 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.

Αυτός είναι ο 8ος δίσκος του Bonobo που τον περιμένουμε στις 11 Σεπτεμβρίου όταν ανοίγουν τα σχολεία. Πρώτο σίγγλ έχει κυκλοφορήσει από τις 7 Ιουλίου. Ήταν το Drift που ακούσατε μόλις. Όσο αφορά την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, προφανώς και πρωταγωνιστή η Οδύσσια του Christopher Nolan, η οποία ανέβηκε σε πειρατική μορφή προφανώς στο X του Elon Musk και κατέβηκε μετά από λίγο. Έγινε μια ζημιά με εκατομμύρια views. Βέβαια, αυτή τη στιγμή τα εισιτήρια της Οδύσσιας παγκοσμίως είναι ανεξέλεγκτα πολλά, με πωλήσεις μέσοδα που έχουν ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια. Όσο αφορά τις υπόλοιπες ταινίες, πιο πολύ ενδιαφέρον έχουν οι επανακυκλοφορίες όπως το «Τρέξε, Λόλα, τρέξε» με την Φράνκα Ποτέντε και το «7 ψυχοπαθείς», μια πολύ ενδιαφέρουσα αγγλική κωμωδία με τους Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken και Tom Waits.

Ο Ιταλός Ραφαέλ Σόσια, υπογράφει ως Moon Rocket και γράφει υπέροχες μουσικές σαν και αυτές. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, η τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου και η τελευταία εβδομάδα live εκπομπών εδώ στον Best. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka από τις 11 μέχρι την 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Απαράτ remix από Solomon θα μας πάει μέχρι τις 11 ακριβώς. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τρίτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: 96. Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ένα γεμάτο φεγγάρι. Μια μεγάλη νύχτα. Ένα φεστιβάλ. Full Moon Sleepover, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αφιέρωμα στον Steven Spielberg. Silent Disco Party. Καγιάκ στο κανάλι. Ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού για μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για γιόγκα και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.

Έτσι, αέρινα και καλοκαιρινά. Ξεκινάμε τη νέα αυτή εβδομάδα. Την τελευταία ραδιοφωνική ζωντανών εκπομπών. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε μαζί, δηλαδή. Εδώ όλοι στο Best. Μετά λέμε να πάμε κι εμείς διακοπές. Όσο πάμε και όσοι. 5 λεπτά μετά τις 11. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε. Τελευταία εβδομάδα ραδιοφωνικών εκπομπών εδώ στο Best και τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου επίσης. Πάει και ο Ιούλιος, Κλεοπάτρα Φεντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Best Radio 926 Athens σε σελίδα μας στο Facebook best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926 το προφίλ μας στο Instagram. Και live24.gr. Καλησπέριζω την μεγάλη διαδικτυακή παρέα που μας κάνει και αυτή παρέα κάθε βράδυ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Παρέα θα πάμε μέχρι τη μία.

Όχι, παιδιά, δεν θα το κλείσουμε. Εμείς θα φύγουμε. Ανοιχτό θα μείνει ο Best. Κλείνει ο Best. Σας αφήνει ποτέ μόνος. Ίσα-ίσα που θα αφήσουμε και φρέσκες μουσικές. Να σας κάνουν παρέα για εσάς εκεί στα Χανιά που ανησυχείτε. Καλησπέρα και στην Καρδίτσα. Καλησπέρα και στο Έσεξ. Καλησπέρα και στην Πέτρα. Καλησπέρα και στην Κάρπαθο, την υπέροχη, την αγαπημένη. Με τις μοναδικές της παραλίες. Τα φιλιά μου στο Γιώργο και σε όλη την παρέα εκεί, την απίθανη. Στην Αρκάσα,

Πολλά στο αδερφάκι μου. Να ευχηθώ που έχει γενέθλια και σε όλα τα κορίτσια και αγόρια που επίσης έχει τα γενέθλιά σας. Υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία και τύχη. Πολύ τύχη σας εύχομαι. Καλησπέρα σε Παιανία, επίσης στα Μέγαρα, στην Άφακτο, στο Όσλο, στο Ήλφρα Κόμπ, στη Μάνη. Σύντομα θα τα πούμε εκεί, από κοντά, στην Καρδίτσα, στο Έσεξ, στο Λονδίνο. Στην Παιανία.

Μηνύματα είναι αυτά τόσα χρόνια και το ίδιο συγκινούμε κάθε χρόνο και περισσότερο. Μας γράφει εδώ ένας ακροατής και μία που είναι, λέει, τα τέλη της μπεστικής χρονιάς. Ευχαριστούμε για την παρέα και για τις μουσικάρες. Ένα προσωπικό κόσμο που έχει γυρίσει ανάποδα παραμένει μία από τις πιο όμορφες, σταθερές. Πολύ ωραίο μήνυμα, πραγματικά σε ευχαριστούμε που είμαστε οι σταθεροί σου. Καλησπέρα στη Σύρο, στην Αμάρινθο, στην Τουλσέα, στο Άμστερνταμ. Γεια σου Δημήτρη. Να ζήσει το ζευγάρι που κλείνει τα 16 χρόνια γάμου. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι και μαζί.

0: choose music.
1: Αν ακούει ο ψηλός, έχει πολλά χαιρετίσματα από Λουκέρνη. Και εμείς στέλνουμε τα δικά μας στη Φρέμη. Πάμε με Confusion μέχρι το πρώτο διάλειμμα για απόψε και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη 1.

Επιστρέψαμε με Second Voice, The Second Voice και Let Me Be. Το κομμάτι πώς να το βρείτε και στην Sunset 2026. Την τελευταία συλλογή που έχει επιμεληθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος

Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε live αυτή την Παρασκευή. Σε άλλο ένα Iconic Blue Party. Άλλο ένα πάρτι από την 1664 Blanze συνεργασία με τον Best. Συνεχίζονται οι βραδιές από Premium. Οι Premium βραδιές για την ακρίβεια με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, το τελευταίο, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι, Iconic Blue Party στο Πεναρούμπια Lounge. Εκεί θα βρίσκομαι με τις μουσικές μου, παρέα με τον Γιάννη Χρυσογόνου. Από τις 9 το βράδυ θα είμαστε εκεί ως τις 2. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 20 στον Άλυμο, σας περιμένουμε. Περισσότερο από μία μπύρα, 1664 Μπλάν εκφράζει τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre. Την απόλαυση της στιγμής με στήλ ανεπιτίδευτη κομψότητα και θετική διάθεση. Είναι μια μπύρα που συνδέεται με premium social moments, μουσική, urban nightlife και σύγχρονη αισθητική.

Τέλος παιδιά, καιρός ήταν. Full moon tale για το μεθαυριανό φεγγάρι, για τη μεθαυριανή πανσέληνο. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτή. Η πανσέληνο του Ιουλίου φέτος, γνωστή διεθνώς ως Back Moon ή φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, θα φωτίσει τον νυχτερινό μας ουρανό την Τετάρτη 29 Ιουλίου, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά θέαματα του καλοκαιριού. Το φεγγάρι θα ανατείλει λίγο μετά τη δύση του ηλίου και θα είναι ορατό προς τον νοτιοανατολικό ορίζοντα, διαβάζουμε. Ενώ η στιγμή της πλήρους πανσελίνου θα σημειωθεί στις 3.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, Τετάρτη δηλαδή βράδυ προς Πέμπτη ξημερώματα. Τώρα κάθε φορά λέμε και μια μικρή ιστορία σχετικά με τις ονομασίες και τους τίτλους που δίνουν στις πανσελίνους. Έτσι λοιπόν, η ονομασία Back Moon προέρχεται, λέει, από την παράδοση των ηθαγενών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με την περίοδο κατά την οποία το αρσενικό ελάφι αναπτύσσει τα νέα του κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα βελούδινο προστατευτικό στρώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους. Για τον ίδιο λόγο, λέει, η πανσέληνος του Ιουλίου είναι γνωστή και ως φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, καθώς συμπίπτει με αυτή τη φυσική διαδικασία αναγέννησης των κεράτων.

Τώρα διαβάζουμε επίσης το πώς μπορεί να επηρεάσει πανζέλινο στον ύπνο. Αρκετές επιστημονικές μελέτες έχουν εξετάσει κατά πόσο η πανζέλινο επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής αποδεικνύουν ότι μπορεί να παρατηρηθεί, λέει, μικρή μείωση της διάρκειας ή της ποιότητας του ύπνου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά και στη ψυχική μας υγεία. Παρόλα αυτά, παρόλες τις φήμες και τις δοξασίες, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι επιδράσεις της πανσελίνου στον άνθρωπο παραμένουν περιορισμένες και δεν έχουν τεκμηριωθεί σε μεγάλο βαθμό.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: I'm allergic to myself. I'm allergic to myself.
0: Best 92,6.
3: I'm allergic to myself.

Επιστρέψαμε με μια πολύ σπάνια και όχι τόσο γνωστή παραγωγή του Άλεξ Δήμου. Ο τίτλος είναι Tot και μας αρέσει πολύ. Ακριβώς 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπες 92,6, εκεί βρίσκεστε, βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι. Η τελευταία ραδιοφωνική που διανύουμε live εκπομπών μέχρι την Παρασκευή. Μετά κλείνουμε τα μικρόφωνα και εμείς για ένα μήνα και αφήνουμε πολλή μουσική όμως.

υπέροχο funk tango, πολύ μεγάλο σε διάρκεια, αλλά είναι από αυτά που θες κι άλλο. Θες να μην τελειώσουν ποτέ αυτά τα κομμάτια. Τώρα όσον αφορά στην Πανσέληνο και στις διάφορες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε εδώ στην Αθήνα, όσοι μείνετε και όσες, να πούμε ότι μεθαύριο το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ξενυχτά και προσκαλεί όλες και όλους σε μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στο Στίβεν Σπίλμπεργκ κάτω από το φως του φεγγαριού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαραθώνιο ταινιών, silent disco, επιτραπέζια, παιχνίδια, yoga, διαλογισμό, ακόμη και καγιάκ στο κανάλι, αλλά και κυνήγι θησαυρού και πολλές ακόμα δράσεις. Όλες με ελεύθερη είσοδο, απαραίτητος ηλεκτροπλησμός, υπνόσακι, αντικουνουπικά και όρεξη για ξενύχτη. Σαγόνια του Καρχαρία, Jurassic Park και Hook και Poltergeist. Από Spielberg όλα αυτά, το κοινό θα ζήσει μια νύχτα γεμάτη suspense και κινηματογραφική μαγεία. Ωραία πράγματα δηλαδή.

Στο ξέφωτο όλα αυτά, του Σταυροζιάρχος, 9:15 το βράδυ. Την Πέμπτη θα προληφθούν τα σταγόνια του Καρχαρία και το πνεύμα του κακού. Μπείτε στο site του Σταύρου Νέργος και δείτε όλο το πρόγραμμα με την ησυχία σας.

Φαντάγκο, παιδιά. Ο τίτλος αυτού του υπέροχου κομματιού που ακούσαμε. Και που ρωτάτε όλοι τι ακούμε. Καλησπέριζω και τις Σέρες και το Παγκράτη και την Πεύκη. Λαολού, παιδιά, για τη συνέχεια και Φόρσε. Καλησπέρα και στο Μόντρεαλ.

Και Μύκονος εδώ όπως κάθε βράδυ. Και το Παγκράτη επίσης. Αυτό το Σάββατο επίσης για όσους μείνετε εδώ, να σας πούμε ότι έρχεται η Ντέμπορα Ντελούκα, η Ναπολιτάνα Superstar, που άλλο στο Μπόλιβαρ. Για άλλη μια φορά, για άλλο ένα καλοκαίρι.

0: Αυτά είναι. Καλησπέρα, λέει από Άρηση. Εκεί από τη θάλασσα της Ιρλανδίας που περνάμε, λέει, πηγαίνοντας Las Palmas. Και πιάσαμε σήμερα, λέει, και ακούμε μπεστάρα. Τι άλλο, και μεσοπέλαγα. Καλό ταξίδι να είστε, παιδιά, και να προσέχετε. Καλησπέριζω και την Πεύκη. Καλησπέριζω και το Σαν Φρανσίσκο. Με Λαολού φτάσαμε στο τελευταίο για απόψε διάλειμμα. Πολύ πολύ σύντομο θα είναι. Και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.
1: We don't need no one else. Best 92,6.

Μας ακούνε και από παραλία λίμου, όχι μόνο από την Iris Sea. Αγνατεύοντας λέει τη θάλασσα, τι άλλο. Η Φωτεινή και η Άγκαθα. Φιλιά παιδιά και στις δύο.

Καλό μήνυμα κατέφτασε από άλλη μου. Έχουμε ραντεβού, παιδιά, και εμείς αυτή την Παρασκευή, υπενθυμίζω, 31 Ιουλίου, την τελευταία ημέρα και ζωντανών εκπομπών του Best, αλλά και του μήνα που διανύουμε. Η Χία 664 Μπλάν σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party. Συνεχίζονται οι βραδιές, οι premium βραδιές, με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Έτσι λοιπόν αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου σας περιμένω στο Penarubia Lounge, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20 Άλυμος. Εκεί θα βρίσκομαι με τις μουσικές μου, παρέα με Γιάννη Χρυσογόνου, από τις 9 το βράδυ έως τις 2. Η 664 Μπλάν φέρνει μια νέα προσέγγιση στο Premium Nightlife Experience μέσα από τη μοναδική της γεύση, την παιχνιδιάρικη γαλλική της διάθεση και τα Iconic Blue Fialities.

Τι ωραία που το γόρεψαμε αυτό χθες στην Καρπαθό, εκεί στην Αρκάσα. Υπέροχη βραδιά και υπέροχο γκουάβα, από όλα τα καλοκαιρινό, από τα παλιά, αλλά πάντα αγαπημένα. Καλησπέρα και στην Πάτρα.

Αθάνατο, ε. Εδώ από Σβέλτ και Μικαέλα, δεν ξέρω πόσα remix έχουν γίνει για τον Chris 2000 και έχουμε φτάσει το 2026, να φανταστείς, και ακόμα μας συγκινεί όσο γραφικό και αν ακούγεται. Καλησπέριζω και την Αλόνισο, γεια σου Μιχάλη, καλησπέριζω και το Βούπερταλ.

τα καλύτερα μας τα κρατάς για το τέλος μας, γράφει εδώ ο φίλος μας ο Άλεξ. Jason Sados, παιδιά, ελάχιστα πριν από το τέλος. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική. Όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Σας υπέρ ευχαριστώ και απόψε που ήσασταν εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γερό Σεράγο μέχρι τις 2, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ Τρίτης, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.

92,6. After hours.